0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κοιτάζω στα κλεφτά. Θα επιμένεις, θα υποχωρώ. Θα στην έχω φυλαγμένη. Θα μ' ανακρίνεις, θα ομολογώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ήμασταν δέντρακι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Call Gary into my office. There is a situation here.
4: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αγάπες τόσο δυνατές. Μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο θα πάτε έως τις 10, όπως κάνετε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Αγάπες. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ό,τι θες εγώ. Ό,τι πεις εγώ. Έχουμε ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ό,τι θες εγώ. Ό,τι πεις εγώ. Μια ζωή. Εγώ πάντως αύριο, φίλες και φίλοι, θα πάω βόρεια, βόρεια. Αύριο λοιπόν 16 Μαΐου 2026, 9 η ώρα το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Λέοντα. Δεύτερη γιορτή τυριού. Θα το παρουσιάσω. Αφού με κάλεσε ο φίλος ο Παναγιώτης ο Μπάστας, θα είμαι εκεί. Μαζί με τη Χαρά Βέρα, το Μάκη Δημάκη, το Μάκη Μπέκο και τον Κώστα Σωτηρόπουλο. Αύριο βράδυ, αύριο Σάββατο, στον Άγιο Λέοντα. Θα πούμε περισσότερα προς το τέλος της εκπομπής. Ό,τι θες εγώ. Καλημέρα Διονυσάκη, Διονύσης Γιακουμέλος. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλώς και τον άλλο το Γιαννάκη, τον άλλο το Γιακουμέλο μάλλον, το Γιαννάκη. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά παιδιά. Επίσης. Ο Κώστας ο γιατρός ο Κούτουπος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καφεδάκι τώρα και απόλαυση. Ακούει την εκπομπή. Καλημέρα Κώστα. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Μια ζωή εγώ. Όπου εσύ και εγώ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Είχαμε δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις εχθές το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον. Μία συνάντηση που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο της Λιθακιάς. Εκεί όπου βρέθηκε, ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Ήμουν και εγώ εκεί, θα έχω ρεπορτάζ, θα βγάλουμε για τον κύριο Τουρκάκη προς το τέλος της εκπομπής. Η συνάντηση, η συζήτηση είχε να κάνει σχετικά με το έργο που κάνει αυτή την περίοδο, ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Στην περιοχή εκεί, στην ευρύτερη περιοχή της Λιθακιάς.

Για Λιθακιά, για Άγιο Σώστη, για λιμανάκι του Αγίου Σώστη και για την κούκλα, την περιοχή κούκλα. Έγινε αυτή η συνάντηση, φίλες και φίλοι. Κυρίως για την περιοχή της κούκλα, όπου θέλει πλέον η ΔΕΙΑΣ να συνεχίσει το έργο. Έχει ολοκληρώσει στις προηγούμενες περιοχές. Δεν έχει πάει και στο Καμαίο κάτω, στο λιμανάκι. Και εκεί έδωσε κάποια στοιχεία ένας κάτοικος εκεί της περιοχής, Λιθαγιώτης, ο Τάσος ο Μποζίκης, ο οποίος επιχειρηματικά δραστηριοποιείται στο λιμανάκι. Και ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι ένα πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο που έδωσε χτες ο κύριος Μποζίκης στη συνάντηση για το πόσα αυτοκίνητα, λεωφορεία, βανάκια, γιοταχή κατέβηκαν μόνο εχθές στο λιμανάκι στον Άγιο Σώστη. Θέλοντας έτσι να δείξει στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο να μπει αυτός ο σωλήνας ίδρυυσης τώρα αυτή την περίοδο. Ακούστε λοιπόν, εχθές που ο μήνας είχε, πόσο είχε χθες, 14 βλέπω εδώ, χθες 5η 14 Μαΐου κατέβηκαν κάτω στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη 33 λεωφορεία. Ακούστε 33 λεωφορεία, 114 βανάκια, 114 βανάκια και 284 γιοταχή αυτοκίνητα. Όχι μόνο ζακινδυνών αλλά και των επισκεπτών που είναι ήδη στο νησί μας. Επαναλαμβάνω, μόνο για χθες 5η 14 Μαΐου κατέβηκαν κάτω στον Άγιο Σώστη 33 στο λιμανάκι, 33 λεωφορεία, 114 βανάκια και 284 γιοταχή, και ο πίνας ακόμα έχει 14 Μαΐου. Και όπως μας είπαν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εκεί στο λιμανάκι, περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στο λιμανάκι του Αγίου Σώστη από αυτούς που είναι στο κεντρικό λιμένα Ζακύνθου.

Και φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν έχουν άδικο, γιατί έκανα έτσι έναν πρόχειρο υπολογισμό. Τα 33 λεωφορεία που κατέβηκαν εχθές, πείτε ότι το κάθε λεωφορείο είχε μέσα μέσω όρο 30 άτομα. 33 επί 30 άτομα είναι 990 άτομα, φίλες και φίλοι, αμέσως. 114 βανάκια, εγώ σας βάζω με 3 άτομα μέσα μέσω όρο, είναι 342 άτομα. Και τα 284 γιοταχή, εγώ σας βάζω με 2 άτομα το καθένα, είναι 568 άτομα.

0: Αν κάνετε τη σούμα, βγαίνει στρογγυλό νούμερο. 1900 άτομα βρέθηκαν χθες όλη τη μέρα, 5η, 14 Μαΐου, επαναλαμβάνω, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο τουρισμός φουλ, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο δεν θα γίνει. Βρέθηκαν 1900 άτομα στο λιμανάκι του Αγίου Σωστή. Εμένα μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό χθες το βράδυ. Και το ρεζουμέ της χθεσινής κουβέντας, όπου είχε και μια έτσι πολύ έντονη ένταση κάποια στιγμή, είναι ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, είπε ότι θα πάμε βήμα-βήμα. Δεν σας είπα, λέει, ότι θα έρθω να σκάψω μέσα στην επιχείρησή σας, στην περιουσία σας, γιατί φώναζαν οι κάτοικοι εκεί του Κόσμια, όμως, να πω την αλήθεια, οι κάτοικοι της Κούκλα, οι επιχειρηματίες. Τους είπε λοιπόν ο κύριος Τουρκάκης ότι δεν θα έρθω να σκάψω, θα το δούμε, λέει, αυτό, θα πάμε βήμα-βήμα και όπου χρειαστεί δεν θα σκάψουμε, θα το αφήσουμε για αργότερα. Υπήρξε μια ένταση με την κυρία Τζορτζίνα Αβιέρη, η οποία τις προηγούμενες ημέρες, να πω ότι δραστηριοποιείται, έχει κατάλημα ξενοδοχείο στον Άγιο Σώστη. Τις προηγούμενες ημέρες είχε έρθει ένα λεωφορείο με 36 επισκέπτες, πελάτες στην επιχείρησή της. Όμως μόλις έφτασε στο λεωφορείο, δυστυχώς δεν είχαν καθαρίσει ακόμα οι της ΔΕΙΑΣ, είχαν κλείσει την τομή, αλλά δεν είχαν καθαρίσει τα χώματα εκεί, με αποτέλεσμα να σηκωθεί έτσι ένας πολύ τεράστιος μπουχός, όπως λέμε, και να αναγκάσει τους επισκέπτες, ήταν ανένδοτοι, να σηκωθούν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε άλλο κατάλημα. Και καταλαβαίνετε, αυτή η γυναίκα με τον σύζυγό της, τον κύριο Αβιέρη, έπαθαν οικονομική ζημιά. Και βέβαια οι εταιρείες που συνεργάζεται την ρωτούν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και αν θα ομαλοποιηθεί αυτή η όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ανέβασε λίγο τόνους η κυρία Αβιέρη, έγινε χαμός. Υπάρχει βίντεο στο Πρίσμα 92 στο Facebook, μπορείτε να δείτε, να το δείτε, να μπείτε να το δείτε. Αργότερα θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό της επίσκεψής του εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Λιθακιάς. Μία άλλη συνάντηση έγινε σχεδόν την ίδια ώρα, 7.30 ώρα ήταν αυτή, 8 η ώρα στο κοινοτικό γραφείο του Πλάνου. Εκεί όπου ο πρόεδρος, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, τον οποίο και αυτόν θα τον έχουμε στην πορεία της εκπομπής, έκανε μία συνάντηση με επιχειρηματίες και όχι μόνο, από τις φωτογραφίες που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Όπου θα μας πει το αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης σε πολύ λίγο, σε περίπου μία ώρα. Καλημέρα μαμάδες, καλημέρα μπαμπάδες. Καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά που πάνε τώρα στο σχολείο, ήδη έχουν φτάσει γιατί σε λίγο χτυπάει το κουδούνι. Καλημέρα και στους παππούδες και στις γιαγιάδες που πηγαίνουν τα εγγόνια τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας. Καλή σας μέρα, καλό μάθημα. Και φυσικά σε όλους εσάς που κάνετε ακροάση τώρα και ετοιμάζεστε να πάτε για στη δουλειά σας ή είστε καθοδόν. Καλή δουλειά λοιπόν. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, πολλά καταλήμματα, σχεδόν όλα έχουν ανοίξει. Λιγοστά είναι αυτά, δηλαδή εγώ πιστεύω γύρω στο 95% έχει ανοίξει τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Αρβανιτάκη, τον πρόεδρο του Τρακακίου. Καλημέρα φίλε Γιώργο μου γράφει, ανταποδίδω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Νίκο, σε εσένα και όλη την οικογένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Νόμπελο. Διονυσάκη, καλημέρα. Μας δίνει τις καλημέρες του. Θα τα πούμε αργότερα από κοντά. Δεν είναι απειλή, μην το πάρεις έτσι. Απλά έχουμε ραντεβού με τον Διονυσάκη αργότερα. Να προσέχεις τις κακοτοπιές μου, γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Γιάννη μου, τι έγινε? Σημαίνει κάτι, κάτι που δεν ξέρω? Βοήθησέ με, φίλοι είμαστε. Να μην πέσω λοιπόν στις κακοτοπιές. Λοιπόν, να σε καλά, μου λέει, μου γράφει ο Νίκος Αρβανιτάκης. Κυριακή όλη γήπεδο, φυσικά θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Η Ζακυνθάρα παίζει μία κατηγορία και έχει στο τσεπάκι της 3 αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία, ακόμα και ήττα, αλλά με ένα 0. Να μου τηλεφωνείς. Τώρα, αν καταφέρουμε και δεν είναι, κάνουμε ένα από αυτά τα τρία, τι να πω.
1: Έχεις δύο μέρες να χάνει.
0: Είμαστε με πάνω από το 1,5 πόδι στην Β' Εθνική, Super League 2.
1: Παραδοθεί και περιμένω τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι μαζί με τους φιλάθλους δεν θα χαθεί όλο αυτό. Και μετά το τέλος του παιχνιδιού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Αρκεί όμως, φίλες και φίλοι, θέλω να το ξαναπώ και σήμερα, το είπα και χθες. Οι φιλαθλοί μας, οι οποίοι θα έρθουν στο δημοτικό μας στάδιο, να είναι λίγο έτσι ενεργοί. Να είναι ο 12ος παίκτης που λέμε της ομάδας. Και όχι αυτό το ησυχαστήριο που είδαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Λες και είχαν πάει στον Εσπερινό.
1: Έχεις δύο μέρες να φανείς.
0: Λες και είχαν πάει να παρακολουθήσουν όπερα.
1: Τα φώτα μου

0: να διαφορείς, δεν θέλεις να με ξαναδείς.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και όποιος φίλος στείλει μήνυμα, θα το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα Κώστα μου.
0: Κι αν μου τηλεφωνείς.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και την Βυργενία από τους Κήπους. Καλημέρα και στο όμορφο ζευγάρι εκεί στο ακροτήρι. Γιώργα ρε, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Με έχεις στα χέρια σου, μα δεν με πιάνεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στην αγαπημένη μας τη θεία, τη Βούλα. Καλημέρα σας, κυρία μου, και στην Τασία. Καλημέρα, θεία, θα τα πούμε αύριο εμείς από κοντά. Καλημέρα, όλη μέρα μου γράφει η Βούλα εδώ. Καλό απόγευμα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είπα με τη μία.
2: Βγαίνω νύχτα σαν το γάτο, βόλτα στο σκουπίδα.
0: Επίσης, κυρία μου.
2: Ψάξω στον πάτο την αγάπη μου να βρω. Κάτω από το ψυχρό φεγγάρι, ψυχές οπλοφορούν και σκοτώνουν δίχως χάρη όποιον θέλουν και μπορούν.

Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου 2026, φτάσαμε ακριβώς στα μέσα και του Μαΐου. Σήμερα είναι του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και Οσίας Καλής. Έτσι λοιπόν γιορτάζει ο Αχίλιος, ο Αχιλέας, ο Αχίλιος με έψιλον γιώτα, το άλλο ήταν με γιώτα. Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος, Καλή και Καλή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Βγάλτε το σακάκι σας. Βγάλτε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύες.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
10: τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
10: Τρεις κακοτερίες μαζεμένες.
7: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.
10: Τον κακό μου τον καιρό.
11: Γιατί δηλαδή εμείς οι φουκαράδες να φοράμε και πέρα τις καπαρτινούλες μας και να τρέμουμε από το κρύο σαν μου στα αλευριές.
10: Κρυόλο!

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της κολλητής μου, της Έμι. Γεια σου ρε Έμι. Συγκεκριμένα, το αναλυτικό δελτίο της Έμι, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναφέρει πως ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ στα δικά μας να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, στα νησιά του Ιωνίου δηλαδή και στη Δυτική Πελοπόννησο. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, και εκ νέου τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Βούλα μου λέει είσαι για τα δύσκολα. Μπράβο. Για αυτό το γλωσσοδέτη που μου έδωσε να πω νωρίτερα. Και θα το ξαναπώ. Απόγευμα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Yes.
1: Ήχος ψυχή. Χίλια εγώ στολισμένα. Θέλω τι έχεις εσύ.
0: Έχω ένα μήνυμα από ένα καλό φίλο, από το όμορφο Ρομύρι, στη γειτονιά μου, στο Λυκούδι Μενόγου. Και μου γράφει ο φίλος, έργα στο Ρομύρι χθες, ο κύριος Δρόσος Παναγιώτης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, μαζί με τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Αγαπητοβίτσο, πετάξαμε 10 φτιάρια, συγγνώμη, πίσα, στα Σαμαράκια, στον άθλιο δρόμο μας. Εν τέλει, σε ένα σημείο, λέει, χειροτέρεψε. Συγχαρητήρια στα παιδιά και εις ανώτερα. Μάλιστα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τη Λούμπα, τη Λακούβα που είχε σηματιστεί εκεί στο κημητήριο, το μεγάλο κημητήριο της πόλης μας, στην οδό Αναπαύσεως. Πήγανε, ρίξανε πίσα. Με μία βροχή ξανά άνοιξε και μετά την ξανά κλείσα. Και μας πήρε και μάλιστα ένας φίλος ακροατής σου που όταν έρχεται σε Ζάκυνθο ακούει Πρίσμα. Ένας οδηγός Νταλίκας από τα Μέγαρα βγήκε ζωντανά στον αέρα και είπε, ρε παιδιά, χειρότερα τα κάνατε εκεί στη Λακούβα εκείνη, καλύτερα να την αφήνατε όπως ήταν. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε και τα γράφουν οι ακροατές που μας ακούνε, οι πολίτες που ζουν σε αυτό το νησί και όχι μόνο, και οι επισκέπτες. Και να ξέρετε ότι πάρα πολλοί τουρίστες, το έχει γράψει και ο Ερμής αυτό, και το αντιμετωπίζω και εγώ με την άλλη μου δουλειά που πηγαίνω στα ξενοδοχεία στις ρεσεψιόν και μου το λένε οι ρεσεψιονίστ, ότι κάνουν παράπονα οι ξένοι, φίλες και φίλοι, και είναι ακόμα Μάιος, για το πολύ κακό, άσχημο, τρισάθλιο οδικό δίκτυο που έχουμε.
1: Ποιος πληγώνει τη σιωπή, γιατί να κλαίει ένα παιδί.
0: Και αντί να διαφημίζουμε τον τόπο μας, τον δυσφημούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ποιος να φταίει που να χάθηκε η στιγμή. Ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Χόρτα, άκοπα, παντού. Παντού, χόρτα, παντού.
1: Γεννηθεί στον καθέ.
0: Και μιλάμε και για την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια μάλλον, και για το Δήμο, έτσι. Στο μερίδιο που αναλογεί στο, σε κάθε βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Νερό, τρισάθλιο.
2: Μικρινάν τα όνειρα.
0: Καθημερινότητα, ζούγκλα. Πόλη Ζακυνθού, απλησίαστη.
2: Διαμέρισμα.
0: Αφιλόξενη. Απελπιστική.
2: Λείπες.
0: Βρε καλώς την. Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα.
2: Άρτη.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας με μια μικρή διακοπή μια ημέρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευχαριστίες σου εχθές. Δεν είναι ανάγκη. Το ενδιαφέρον είναι αμύωτο για όλους. Είχε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ στο σπίτι η Αθηνά χθες. Ευτυχώς, γιατί φοβηθήκαμε, να σου πω την αλήθεια. Και με τι έγινε τώρα. Καλημέρα σε όλους, λέει. Μήπως αντί για πατίνια να αρχίσουμε να νοικιάζουμε γαϊδουράκια. Πά, θα τους ενοχλούν και τα γαϊδουράκια, θα τα αποσύρουν. Ξέρεις τώρα τα γαϊδουράκια με στην πόλη. Θα κάνουν και τα κάκα τους. Τώρα πάνε να καθαρίζουν τα παιδιά. Πλάκα μας κάνεις. Άσε ρε Αθηνά. Φά εσύ το σανό και εγώ και όλοι μας. Και άστα γαϊδουράκια. Ω, καλημέρα στην κυρία. Καλημέρα σας κυρία μου, καλώς ήρθατε. Βλέπω μαθαίνετε ξένες γλώσσες, ε. Πάει το καλημέρα, George. Έχουμε σήμερα good morning, George. Ζωή Κλαμπάνη, καλώς ήρθες. Good morning, George. Wow. Λόγω σεζόν μου λέει και γελάει. Ε, ναι.
2: Ο παράδεισος έκλεισε. Μην περιμένει.
0: όπως λέει και ένας φίλος μου, παρλεβού φρικασέ. Όχι παρλεβού φρανσέ, παρλεβού φρικασέ. Και θα ακούσετε και λίγο το ανέκδοτο που θα παίξει τώρα στο διάλειμμα των 8.30. Που έχει να κάνει με τον Έλληνα, που ξέρει αυτά τα βλάχικα τα αγγλικά. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Βουτσάς τσάκωνας. Πόντι. Ο Σονούπο. Αντί ο κύριος Δρόσος λέει να ρίξει στο χωριό του Πίσα, στο Ρωμύρι δηλαδή, πέταξε εκεί λίγη Πίσα και την περισσότερη την έριξε στο διπλανό χωριό, στο Μαχεράδο.

βέβαια. Μου λέει, έχουμε και τις συμπαθίες μας. Μάλιστα, τα πατίνια τους ενόχλησαν. Η Ζάκηθος βρωμάει από άκρη σ' άκρη και αυτοί βγάζουν φωτογραφίες. Στέλνει ένας φίλος. Δεν έχεις αδίκο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Με συγχωρείτε πατριώτη, αυγαζητήσατε.
2: Ναι, αυγαζητήσαμε. Εγώ τα παρεγγυλάεις.
1: Μα άις θα πει παγωτό. Το αυγό λέγεται άι.
2: Και εγώ τι είπα.
1: Είπες άις, αντί για άι. Κατάλαβες.
2: Και τώρα είσαι μια που μας έκανε σίγμα. Τώρα σπα μια και τα παραγγείλαμε τα φάμε.
3: Θα τα φάμε, μα θα παγώσει η κοιλιά μας. Εγώ έχω ευαισθησία στο μάχη.
2: Καλύτερα να μας πλάσουν για σκημούς, παρά για γράμματος.
4: Πώς μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.
5: Αυτά είναι.
4: Μόνο στην άκρη δεν θα μιλήσω.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.
4: Το πόσο
5: είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, είναι τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σήμερα είναι Παρασκευή και έχει 15 ο μήνας. 15 Μαΐου.
4: Μόνο κάντο γρήγορα.
5: Πάμε να δούμε ειδήσεις από εξωτερικό αλλά και από Ελλάδα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας. Με συνεντεύξεις μετά τις 9. Με απειλές κατά του Ιράν συνεχίζει ο Τραμπ την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας.
4: Που χαλάσαμε.
5: Παιδιά, έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Και δεν ξέρω που θα βγει όλο αυτό τώρα που ξεκινάει σιγά σιγά και μπαίνει κόσμο στο νησί. Δεν ξέρω ειλικρινά.
4: Στην αγάπη.
5: Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι ο τουρισμός, είναι ο ήλιος, η θάλασσα που πουλάμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και έχουμε αυτόν τώρα τον κύριο, ο οποίος κάθε μέρα λέει 350 διαφορετικές αρλούμπες. Δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω που θα βγει όλο αυτό. Τραμπ, σι. Οι συμφωνίες για πετρέλαιο, σόγια, Boeing και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA.

0: πάντα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις.
0: Ό,τι νομίζεις τώρα που...
1: Και πάμε σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα. Μία εδώ από τη Ζάκυνθο και μία από Ηλιούπολη. Θρήνος στην Ηλιούπολη. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Τραγικός επίλογος στο περιστατικό στην Ηλιούπολη με την πτώση των δύο κοριτσιών σε κενό και από την ταράτσα πολυκατοικίας 6 ορόφων, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη. Η ανακοίνωση του ΚΑΤ για το θάνατο της 17χρονης που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη αναφέρει τα εξής. Σήμερα 14 Μαΐου 2026 και ώρα 8 παρά 6 πρώτα λεπτά έχασε το απόγευμα προς το βράδυ. Έχασε τη μάχη με τη ζωή της η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ νοσοκομείου μας από 12 Μαΐου 2026. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το ΚΑΤ. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλευαν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Το αδιανόητο περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, έτσι να θυμίσουμε λίγο, όταν οι δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία εκ των δύο, ανέβηκαν πάνω σε αυτή. Ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Στην ταράτσα η μία από τις 17χρονες άφησε το σαγκίδιό της μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της. Μάλιστα. Θερμά συλληπιτήρια και σε αυτή την οικογένεια. Τι να τους πεις τώρα.

0: Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στη Νέα Δημοκρατία. Μούφα, δημοσιογράφος ο Κατακουζινός σε επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας μου.
1: Σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά.
0: Αυλαία για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα του 2030, η απουσία Καραμανλή και η επιστολή των 10 με εχμές κατά Μητσοτάκη. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις για όλες τις τάξεις. Πάει και αυτή η χρονιά. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το νέο κόμμα στις 21 Μαΐου. Το AI βίντεο με το Περιστέρι. Σε νέα άνοδο το πετρέλαιο, το Brent οδεύει σε εβδομαδιαία κέρδη άνω του 5% παρά τις προσδοκίες από τη συνάντηση Trump-C.
2: Όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου μάτωνε, σ' αγαπάω την...
0: Για ακούστε γι' αυτό. Από το χωράφι στο ράφι, η ακρίβεια στα τρόφιμα. Έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές.
2: Μην ξεχνά...
0: Ημένα, ναι.
2: Για καλό, για να σμίξουμε μη.
0: Σε ό,τι αφορά την Eurovision, φίλες και φίλοι, ψάξτε σε άλλη εκπομπή. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το show. Συγγνώμη, Οι 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζια σημαία για το 2026. 12 στη Ζάκυνθο. Εκτός γαλάζια σημαίας, ο κόλπος του Λαγανά. Το Καλαμάκι έχει, νομίζω, γαλάζια σημαία. Για πάμε να δούμε πού είναι ακριβώς. Λοιπόν, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 12 γαλάζιες σημαίες, Δήμος Ζακύνθου, Αλικανάς, Αλικές, είναι με αλφαβητική σειρά, Άμπουλα Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας. Στο Καλαμάκι 2 σημαίες γαλάζιες. Κατραγάκι Ελαιών Grand Resort. Λίμνη Κεριού. Μπανάνα Βασιλικού. Μπούκα. Τσιλιβή. Και Ψαρού.

0: σταματά.
1: Λοιπόν, αυτά, είμαστε 41 λεπτά μετά τις 8, πάμε στα δικά μας. Και θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε και πριν, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Μια γυναίκα βρετανικής υπηκότητας άφησε την τελευταία της πνοή σε βίλα στην περιοχή του Μαραθία. Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

πάμε να διαβάσουμε και στο πρώτο θέμα τι γράφει για το συμβάν αυτό, το μοιραίο, όπου έχασε τη ζωή της η 66χρονη Βρετανίδα υπήκος.

0: ψάχνω να το βρω, δεν το βρίσκω, η αλήθεια είναι. Γιατί εδώ στο πρώτο θέμα γράφει ότι μάλλον η 66χρονη τουρίστρια που ήταν εδώ στο νησί και πέρανε για τις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της.
1: Το θέατρο που παίζει.
0: Και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, συγγνώμη, σε πισίνα, σε βίλα στο Μαραθία.
1: Δεν είμαι ο παλιά.
0: Είχε καταναλώσει αλκοόλ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα που διάβασα νωρίτερα, πριν βγω στον αέρα.

0: αγάπη μου να μην. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω. Συγχώραμε που φεύγω. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα τοπικά μας νέα, φίλες και φίλοι.
1: Σου δεν θα γίνω να πέσω κάθε ρόλο τελευταίο.
0: Είχαμε συνάντηση της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων με τον αστυνομικό διευθυντή για την ασφάλεια και τα προβλήματα στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Να πούμε ότι έβγαλε απόφαση η ΔΕΑΒ για το μάτς ΠΑΣ Πύργος ΑΠ Ζακύνθος, τιμωρία στους γηπεδούχους. Αναφέρει ότι το μπουκάλι χτύπησε τον Μπαστακό. Βέβαια, εμείς περιμένουμε την άλλη απόφαση από τον αθλητικό δικαστή. Πάμε να πούμε όμως η ΔΕΑΒ τι ακριβώς ανακοίνωσε. Προχώρησε λοιπόν στην ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον ΠΑΣ Πύργο. Ό,τι είχε κάνει και για τον Άρη Πετρούπολης, δηλαδή χρωστάει δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών πλέον η ομάδα του Πύργου. Σε ό,τι αφορά, λέει, τον αγώνα με τη Ζακύνθο και τη ρήψη μπλαστικών μπουκαλιών που τραυμάτισαν στο κεφάλι τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΣ Μιχάλη Μπαστακό.
1: Δεν γίνεται το αγάπη μου να μείνω.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λήφθηκαν υπόψη οι αναφορές συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, την έκθεση του παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής. Αυτά διαβάζουμε στο imerazade.gr. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τι αναφέρει η ΔΕΑΒ. Αφού, λέει, έλαβε υπόψη της Α, τις αναφορές συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, Β, την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΣ Πύργος ΑΠ Ζακύνθος 1961 στις 10 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργο για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της ΕΠΟ. Και πιο συγκεκριμένα στο 78ο λεπτό αυτού, με την επίτευξη τέρματος από τη φιλοξενούμενη ομάδα, ισοφάρισε σε 1-1. Καθών χρόνων οι ποδοσφαιριστές της πανηγύριζαν στο ύψος της θύρας 1 του σταδίου. Φιλάθλοι της γεπεδούχου ομάδας από την ελόγω θύρα εκτόξευσαν εναντίον τους εντός του αγωνιστικού χώρου 10 έως 15 πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος. Με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή της ΑΠΣ Ζακύνθου Μιχαήλ Μπαστακό του Δημητρίου στο κεφάλι. Επέβαλε με την υπαριθμό 18/2026. Πράξη της σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΠΑΣ Πύργος, στη διοικητική κύρωση της εξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού. Σημειώνεται ότι σε βάρος δύο ταυτοποιηθέντων δραστών που προέβησαν σε ρήψεις θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 1α του νόμου 4326/2015.

0: κρύβομαι.
1: Λοιπόν, μια και έλεγα για τις γαλάζιες σημαίες, μου στέλνει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη ένα εύστοχο σχόλιο. Μια γαλάζια σημαία λέει και στο πλάτωμα του ναυαγίου. Μιας και σύμφωνα με τους αιρετούς μας είναι γυαλός. Ναι, έχει άδικο η Αθηνά. Σωστή, όπως πάντα. Ξοκύλα στην αγκαλιά σου. Εν τω μεταξύ έστειλε ένα ωραίο νωρίτερα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Η Αθηνά η Μάργαρη, η οποία γράφει το εξής. Πριν από χρόνια, όταν δίναμε εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης για μηχανάκι, μας έβαζαν στο δρόμο πέτρες στη σειρά και μας

Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κύριε Μωράιτη, καλή ακρόαση. Ο Θανάσης ο Λευκυμιάτης εδώ τα δικά του. Εντάξει ρε Θανάσακη, δεν πειράζει. Σ' αγαπώ και έτσι. Καλημέρα μου λέει, δεν έστειλα χτες που ήσουν στενοχωρημένος. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό που αποκλειστήκαμε από την Ευρωλίγκα μες στο σπίτι μας. Εντάξει ρε Θανάσακη. Πάρε εσύ την Ευρωλίγκα και εγώ την άλλη μέρα θα παίξω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή συνάντηση στην Λιθακιά, στο πνευματικό κέντρο. Όπου καλεσμένος του τοπικού συμβουλίου ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Ήταν και άλλα μέλη της ΔΕΙΑΖ εκεί, και από την αντιπολίτευση ήταν ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα για το θέμα αυτό από την Μαριέτα Ποταμίτη μετά τις 12. Εμείς θα έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΖ, τον κύριο Τουρκάκη, να πούμε περισσότερα. Ήμουν εκεί από το πρώτο λεπτό της συνάντησης μέχρι και το τέλος. Κλείδωσα και το πνευματικό κέντρο εκεί, το πολιτιστικό κέντρο, συγγνώμη, μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γαρδέλη.

0: Λοιπόν, έκανε την εισαγωγή ο κύριος Γαρδέλης. Καλωσόρισε όλους όσοι παρευρέθηκαν. Παρευρέθησαν φίλες και φίλοι, κυρίως επιχειρηματίες από την συγκεκριμένη εκεί, την ευρύτερη περιοχή της Λιθακιάς. Άγιος Σώστης, λιμανάκι Άγιου Σώστη και κούκλα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Στις περιοχές κάτω της τουριστικής κυρίως, με την κατασκευή του καινούριου αγωγού. Έτσι, όπως έχω πει και σε άλλους φίλους και σε δημοσιογράφους, ότι ο αγωγός είναι ένα έργο που τον θέλουμε, πραγματικά. Γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ήπειρο. Από δύο χρόνια τώρα, 2,5 που είμαι, εγώ προσωπικά τα έχω ζήσει. Τα έχω δει τα προβλήματα της ίδρυσης των κάτω περιοχών. Από εκεί πέρα δημιουργήθηκε το ζήτημα ότι έφτασε η τουριστική περίοδος και το έργο δεν έχει τελειώσει και δικαιολογημένα ακούω παράπονα και εγώ γίνομαι αποδέκτης παραπώνων και τα μεταφέρω και εγώ στους αρμόδιους ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ. Είναι και ο κύριος Νίκος Οκώτης, ο δημοτικός μας σύμβουλος μαζί, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και αυτό είναι σημαντικό. Μεταφέρω λοιπόν τα παράπονα, πήγαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο σε κάποια στιγμή, σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο, Γιώργος εδώ. Ναι, λοιπόν, και ζητήσαμε να σταματήσει το έργο προσωρινά, όχι να σταματήσει, γιατί είπαμε είναι ένα έργο που το θέλουμε. Έτσι, προσωρινά, το τονίζω αυτό, προσωρινά ζητήσαμε, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα αυτά που παρατηρούνται και τα οποία εσείς είσαστε οι αποδείκτες και εσείς είσαστε και που τα υποστείτε τα περισσότερα από αυτά. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τουρκάκης προδημοποιήθηκε να έρθει να μας μιλήσει, να του μιλήσετε κι εσείς φυσικά και να δούμε πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα και πώς θα περιοριστεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Λιθακιάς, τον κύριο Γαρδέλη. Και πάμε να ακούσουμε πριν πάμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, έκανε μία παρέμβαση ο κύριος Τσουρουνάκης, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και είναι και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, παράληψη.
3: Σαν ΔΕΙΑΣ, είπε.
2: Σαν ΔΕΙΑΣ, ναι.
3: Γιατί η ΔΕΙΑΣ, το έχω πει και δημοσίως πάρα πολλές φορές, δεν είναι χώρος για την πωλήσεις και την παραθέσεις. Και το ξέρει και ο Νίκος Οκώτης και ο Διονύσης ο Τουρκάκης, ο πρόεδρος. Εγώ εκεί στέκομαι και συμπαραστέκομαι να βοηθήσω.
2: Σωστά.
3: Με τον τρόπο που
2: και πριν το Συμβούλιο είμαστε
3: να γίνουν πέντε πράγματα. Διαχειρίζετε δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Διαχειρίζετε το νερό που είναι εθνικό αγαθό,
2: ναι.
3: Και διαχειρίζετε κοινωνικό αγαθό μάλλον και διαχειρίζετε και ένα βιολογικό που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
3: Και αν θυμάσαι ήμουν και από τους

0: που υποστήριξαν, δεν θυμάμαι ποιος έκανε την πρόταση, να κάνουμε τη συνάντηση,
1: ναι,
0: και να ακούσουμε
1: και τις άκρες του. Να σας καλέσω
0: κιόλας. Γιατί εγώ δεν ζω το πρόβλημα, εσείς το ζείτε το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πάρα μάλλον συμπεράσματα με τον Διονύση. Έχω μιλήσει 2-3 φορές για τη συγκεκριμένη συνάντηση, για να δούμε πότε θα γίνει να οργανωθεί, γιατί και εγώ λίγο είμαι πιεσμένος από χρόνους για να παρελθούμε. Αυτό ήθελα να πω.
2: Κρυμμένη στα όνειρα, τα ταπεινά, το φως του ήλιου βγαίνει.
3: Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, και πάμε να τον ακούσουμε.
4: Λοιπόν, ποτέ εγώ δεν αλήθηκα σε οποιοδήποτε να συναντηθούμε. Μην περισσότερο να ξέρετε το τηλέφωνο τώρα και οπότε δεν υπάρχει θέμα να συναντηθούμε να πάρει. Αν μου επιτρέψετε να σας κουράσω 5 λεπτά, να σας πω 5 πράγματα. Που ίσως τα ξέρετε λίγο διαφορετικά, ίσως δεν τα ξέρετε. Ο Άγιος Όστης είναι μια περιοχή μαζί ενώ Βεζά, Καμαίο, Άγιος Όστης, Πορτοκούπλα, αυτή η περιοχή, που θα, ναι, όλο το κομμάτι, που θα μπορούσε να συγκριθεί είτε με το Αγάσι, είτε με το μικρό Τσιριμπή, τέλος πάντων το κέντρο ή το οτιδήποτε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη σε νερό, μεγάλη ανάγκη σε αποχέτευση. Ήδη πέρυσι η πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα αποχέτευση. Πολύ απλά, δεν πάθαρα, πίσω δεν κομίζουμε. Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που έχουν συνδεθεί, ο Γιάννης και δύο-τρεις ακόμα που έχουν συνδεθεί με ιδιωτικό δίκτυο στην αποχέτευση, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν συνδεθεί. Έχουμε κάποια παράπονα από πολίτες εδώ ότι υπάρχει θέμα με κάποιες στιγμές με κάποιους βόθους και τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο κομμάτι που υπάρχει εδώ, υπάρχει πρόβλημα σε νερό, νομίζω σε όλους, αναλογικά. Δηλαδή, κοίταγα σήμερα τώρα τις λύσεις που έχουν στη ΔΕΙΑΣ, όταν ένα ξενοδοχείο παίρνει, παράδειγμα, 1.000 κυβικά το χρόνο ή 2.000 κυβικά το χρόνο, αναλογικά είναι πολύ λίγη ποσότητα σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να πάρει, αναλογικά με άλλες περιοχές. Με την έννοια λοιπόν λέω ότι δεν υδροδοτείται σωστά. Υπάρχουν περιοχές ολόκληρες που δεν υδροδοτούνται. Κάτω στον Άγιο Σώστη αναγκαστήκαμε να βάλουμε ένα εξωτερικό δίκτυο για να μπορούσαμε να πάρουμε 5-10 σπίτια νερό. Στο Πόρτο Κούπλα δεν παίρνουν νερό πολλές φορές. Υπάρχουν χαρακτηριστικά τέτοια που παίρνουν 150 κυβικά το χρόνο, λοιπόν. Πέρυσι η ΔΕΙΑΣ μόνο έφερε στον Άγιο Σώστη 204 υδροφόρες. Μάλλον ζητήθηκαν 204 υδροφόρες, εξυπηρετήσαμε με 140 υδροφόρες. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η υδροφόρα, και δεν είναι και τέτοιο, δόθηκε νερό και πήρε κάποιος και δεν χρειάζεται την υδροφόρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή και πρέπει να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πέρυσι λοιπόν σε κάποιους ελέγχους που διαπιστώσαμε ότι όντως δεν υπάρχουν, δεν γράφουν τα ρολόγια, όχι δεν γράφουν, φαίνεται από τα ρολόγια ότι δεν υπάρχει νερό. Ξεκινήσαμε λοιπόν να δούμε πώς υδροδοτείται ο Άγιος Όστης και η Λιθακιά. Η Λιθακιά υδροδοτείται από την γεώτρηση του Μουκοπέτρου και ο Άγιος Όστης από τη γεώτρηση στο Τσιβούλι, Πορτοκούγκλα και Άγιος Όστης. Η μία βγάζει 15 κυβικά την ώρα και η άλλη βγάζει 45 κυβικά την ώρα. Αν αφαιρέσουμε 10 μέρες που μπορεί να έχει χαλάσει μια απομόνωση για οτιδήποτε, συνολικά είναι περίπου 400.000 κυβικά το χρόνο. Στις καταμετρήσεις που έχουμε, στα ρολόγια που έχουμε 140.000 κυβικά το χρόνο. Άρα χάνουμε περίπου 300.000 κυβικά το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Το πιο απλό είναι ότι είναι τρία τα δίχτυα. Πρόσφατα, ακόμα και τώρα νομίζω, είναι από εδώ, από το Βενζινάδο μέχρι κάτω, τρέχει νερό από παντού και δεν ξέρουμε πού υπάρχει. Προχθές, την άλλη φορά που σκάβαμε το Λαγκάδι εδώ πάλι, εδώ που καθαρίζαμε για την Αντιμυρικά, μετά το Λαγκάδι πάλι έτρεχε νερό και δεν ξέρουμε πού υπάρχει.
5: Στο Βεζάρι.
4: Και στο Βεζάρι. Καλά, το εντάξει, στο Βεζάρι είναι παροχές. Λοιπόν, διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο χάσιμο νερού. Δεν θα πω αυτό που λένε όλοι. Εγώ θα πω ότι χάνουμε νερό. Δεν με ενδιαφέρει το υπόλοιπο κομμάτι. Όταν λοιπόν εγώ.
5: Γεια σου.
4: Όταν εγώ δεν έχω το νερό, μάλλον δίνω, βγάζω το νερό, είναι ένα κόστος αυτό που ούτως ή άλλως το πληρώνω. και έρχεται το νερό προς τα κάτω. Πέρυσι δεν μπορούσαμε να δώσουμε νερό προς τα κάτω. Με έπαιρνε ο Γιάννης, μου στέλνει μηνύματα ολική σα ότι δεν παίρνω νερό. Απέναντι το πεδίο Γιώτης, δεν παίρνει νερό. Κάποιοι που είναι στο λιμάνι κάτω, δεν παίρνει νερό κανείς στο λιμάνι κάτω. Επάνω στο βράχο που ανεβαίνει επάνω δεν παίρνει κανένας. Οι μηχανιστές όλοι κάτω στον Άγιο Σώστη δεν παίρνει κανένας. Και στο Πρωτοβούλιο κάποιες στιγμές, κάποιος πήρε, κάποιοι έπαιρναν ότι δεν παίρνουν νερό. Επίσης, στον χρόνο έχουν και καμιά 15 βλάβες. Σε αγωγούς που είτε σε σπίτια που θέλουν να φτιάξουν και βρίσκουν αγωγούς μέσα και πρέπει να μετατοπίσουν κλπ. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε το δίκτυο της Λιθακιάς. Δεν υπάρχει κάπου παρδογραμμένο, έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πέρυσι, πρόπερσι, σκάβαμε 3,5 μήνες, δεν μπορέσαμε να το βρούμε πουθενά για να μπορέσουμε να δώσουμε στον Άγιο Σώστη και αναγκαστήκαμε, κόψαμε έναν αγωγό κεντρικό και βγάλαμε εξωτερικό δίκτυο για να δώσουμε.

0: καλοκαιρί. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στη Μισφανή?
1: Ναι, εγώ το.
0: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα?
0: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
1: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
2: Σας παρακαλώ, με βρίζετε. Μα τι σας κάνω εγώ τώρα?
1: Τι θα μου κάνεις, ρε?
2: Τι σας κάνω εγώ?
1: Τι θα μου κάνεις?
2: Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να πάω να φύγω τώρα και τον πελά μου τον τρελό. Παναγία μου. Φρικασέ ήρθες πάλι, κύριε?
3: Όχι, αυτή τη φορά ήρθα για πατσά, αλλά δεν ήσουν εδώ.
1: Δεύτερο κρούσμα. Πίσω μου σε έχω, σατανά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92. Η Αθηνά η Μάργαρη μας γράφει εδώ αυτά που έλεγε ο κύριος Τουρκάκης πριν. Εδώ ταιριάζει το λεμονάδα θέτε, πορτοκαλάδα θέτε, γκαζόζα θέτε, τι θέτε.
1: Αγίνα ψηλό.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
2: Άκου κάτι τσακφίνες.
3: Τι θέτε, θέτε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέτε?
2: Ναι.
3: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
3: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μακρύ. Θέλει από πορτοκαλάδα ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέτε.
2: Πορτοκαλάδα λεμονάδα ό,τι
3: είναι. Λεμονάδα θέτε.
2: Άγια λεμονάδα.
3: Από λεμόνια.
2: Ωραία και θα γίνω κομμέδα αυτό λέω. Ρέχεις τα γαζόσα.
3: Γαζόσα,
2: γαζόσα, σόδα,
3: οτι μάνα.
2: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
3: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια μορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
2: Ακούτω.

0: μακριά.
1: Καλημέρα στον αντιπρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλαμακιού, τον Άκη Μαρμαρά. Καλημέρα, Άκη μου. Πριν 4-5 ημέρες, μου λέει, η βάρδια της συλλογής ανακυκλώσιμων έσπασε ό,τι μπλε κάδο υπήρχε στο Καλαμάκι. Ποιος θα πάρει την ευθύνη, δηλαδή έλεος?
0: Μου μείνε φωτιά, γιατί δεν μου μείνε καρδιά.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γιακουμέλο, το είχατε πει κιόλας εδώ στην εκπομπή, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με το συγκεκριμένο, δηλαδή με την κατάσταση που επικρατεί, με την αντιμετώπιση των κάδων από τους υπαλλήλους.
0: Που δεν μπορείς όσο κι αν θες να
1: το είχε πει ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, ότι δεν προσέχουν και έχουν σπάσει κάδους, έχουν σπάσει τις ρόδες από κάτω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας για να πάμε αμέσως μετά στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και αν πάτε, φίλες και φίλοι, έως τέλος του μήνα και αγοράσετε κάτι με Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Ναι, ναι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Flex 36, χωρίς πολλά. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, Χονδρική Λιανική, Στραβοπόλη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: λοιπόν έχουμε τον καλό φίλο πάνω απ' όλα και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη μαζί μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι και σήμερα είναι εδώ παρόν για να ενημερώσει όχι εμένα, εσάς. Καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έγινε μια επικοδομητική συζήτηση, συνάντηση εχθές στο πολιτιστικό κέντρο της Λιθακιάς. Παρουσία δικιά σας, ήσασταν ο επίτιμος καλεσμένος για να ενημερώσετε τους κατοίκους αλλά και κυρίως τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή Αγίου Σώστη, λιμανάκι Αγίου Σώστη και Κούκλα, από τον πρόεδρο τον κύριο Γαρδέλη και όλο το τοπικό συμβούλιο. Λοιπόν, σας ακούμε, τι ακριβώς υπόθηκε και τι θα γίνει στην περιοχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, έπρεπε να γίνει μια συνάντηση προκειμένου να αρθούν όλες οι απορίες και να λυθούν όλες οι παρεξηγήσεις ή τέλος πάντων και τα λάθη που έχουν γίνει και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Εκτελούμε ένα έργο που από ό,τι έχω καταλάβει και νομίζω και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από ό,τι ακούσατε, όλοι το θέλουν.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Που δεν θέλει, δεν το θέλει.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι...
0: Είναι για το καλό τους. Είναι για το καλό της περιοχής. Ναι.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι είναι απαραίτητο.
0: Σωστά,
1: υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης στον Άγιο Σώστη.
0: Και το αναλύσατε χθες.
1: Και
0: κανείς δεν είπε τίποτα. Και κανείς δεν είπε τίποτα. Όντως ισχύει αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση για διάφορους λόγους, τους οποίους τους είπαμε, δεν χρειάζεται να τους επαναλαμβάνουμε. Όντως.
0: Εκεί υπήρξε μια ένταση. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτή η καθυστέρηση και αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα δυσπιστίας. Έπρεπε ο κόσμος να γίνει αυτή η συζήτηση προκειμένου να καταλάβει ότι είμαστε εκεί και το παλεύουμε και θα το λύσουμε άμεσα. Και αυτό που καταλήξαμε στο τέλος είναι ότι το έργο θα συνεχιστεί όπως μπορούμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τη μικρότερη δυνατή όχληση, και θα το βλέπουμε μέρα με τη μέρα όπου πηγαίνουμε για προκειμένου να γίνεται το έργο και να λύνεται την επόμενη στιγμή. Αν δούμε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θα σταματήσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Πρόεδρε, ναι, συγγνώμη, ο δρόμος που φτάνει στην Κούκλα από το Σκλουμπού εκεί, και καταλαβαίνετε τώρα ποιο δρόμο λέω, που έχετε σκάψει ήδη σε ένα σημείο και έχετε φτάσει μέχρι ένα σημείο μάλλον. Αυτός ο δρόμος λοιπόν που φτάνει στην Κούκλα, εκεί υπάρχουν τρία καταλήματα μεγάλα, τρεις επιχειρήσεις. Αυτοί λοιπόν εχθές από ό,τι ακούσαμε, εξέφρασαν τα παράπονά τους ότι μεσούς της περίοδου, τώρα δηλαδή που έχουμε κίνηση, δεν μπορεί να σκάβεται μπροστά από την πισίνα μας όπου είναι ξαπλωμένος ο πελάτης, θα σηκωθεί να φύγει, μπουχός κλπ. Εσείς λοιπόν είπατε ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο πριν φτάσουμε στα καταλήματα.
1: Είπα το εξής, ναι, ότι θα προχωρήσουμε από εκεί που είμαστε.
0: Σωστά.
1: Μέχρι εκεί που δεν θα δημιουργούμε κανένα πρόβλημα, όταν ο δρόμος είναι 5 και 5,5 και 6 μέτρα μήκος, πλάτος, συγγνώμη. Μόλις φτάσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι, και πριν φτάσουμε προφανώς στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα πάμε να δούμε το δρόμο το συγκεκριμένο και αν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, μπορείτε να πάτε και σήμερα όμως, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε τότε εκεί. Μπορείτε να πάτε και σήμερα να το δείτε.
1: Όχι, όχι, δεν θα φτάσουμε στην πισίνα. Δεν είπα αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή, μέχρι να φτάσουμε στην Κούκλα, έχουμε περίπου 1,5 χιλιόμετρο ακόμα.
0: Ναι, αλλά όμως σας είπαν αυτό, γιατί δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, ότι θα υπάρχει πρόβλημα και εκεί που θα ανοίξετε, που δεν υπάρχουν δηλαδή τα καταλήματα, γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει το λεωφορείο για να πάει τους πελάτες στο συγκεκριμένο κατάλημα που είναι εκεί τα τρία.
1: Σωστό. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, λοιπόν, στις 7.30 ώρα με την υπηρεσία, κάναμε μια αυτοψία.
0: Α, ωραία.
1: Ο δρόμος που προχωράμε και που κάνουμε έχει 5,5-6 μέτρα πλάτος.
0: Ναι.
1: Δεν θα μείνει ανοιχτός δεύτερη μέρα.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Θα ανοίξει το πρωί, θα κλείνει το μεσημέρι. Με το που θα ανοίγει, θα περνάνε οι παροχές και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δουλέψουμε να δούμε πώς βγαίνει και αν βγαίνει. Και αν όντως δούμε ότι δεν μπορεί να βγει, θα το σταματήσουμε και δεν θα προχωρήσουμε. Το είπαμε και χθες αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Δεν υπάρχει. Να το πω λίγο για να το καταλάβουν όλοι και να μην δημιουργούνται θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν 2 και 3 μέρες ανοιχτοί οι δρόμοι, όπως είναι τώρα, ας πούμε.
0: Να,
1: θα
0: μάλιστα,
1: κλείσουμε
0: μάλιστα.
1: Ό,τι υπάρχει. Ό,τι ανοίγεται θα μπαίνει σωλήνα και θα κλείνεται αυτόματα και δεν θα υπάρχει αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο.
0: Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Δώστε μου μισό
0: λεπτό. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι.
1: Αν δούμε ότι όντως υπάρχει σοβαρή κίνηση, ότι όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κτλ., θα βρούμε έναν τρόπο να μην προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι και θα δούμε πώς θα το λύσουμε. Αλλά δώστε μας 2-3 μέρες να δούμε και εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν χθες, όπως είδατε, αγανακτισμένοι από την άποψη ότι είχαν ξεκινήσει τα έργα πριν από το Πάσχα. Και είδαν ότι υπήρχε μια κολλησιεργία. Από τη στιγμή όμως που εσείς λέτε ότι αφήστε μας μία-δύο μέρες να δείτε πώς θα γίνει, ότι θα τελειώνουμε δηλαδή και θα κλείνουμε. Ωραία, μένουμε σε αυτό και παραμένουμε και περιμένουμε μάλλον να δούμε τι θα γίνει.
1: Ήδη σήμερα τα προβλήματα που υπόθηκαν χθες για πλήσιμο και λοιπά, έχουμε κανονίσει να πάει υδροφόρα και ήδη είμαστε επικοινωνία με κάποιους πολίτες που είναι εκεί προκειμένου να πληθεί. Από το μεσημέρι θα συζητήσουμε και για να πάει και η σκούπα ξανά πάλι σε όλο τον Άγιο Σώση τώρα που έχουμε τελειώσει. Είμαστε εκεί και θα το αντιμετωπίσουμε επί τόπου και όπου δούμε ότι πραγματικά δεν είμαστε μονικοί, ούτε έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι κάπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όπως είπε και ο κύριος Μποζίκης για το λιμανάκι κάτω που κατεβαίνει.
0: Θα πάμε και εκεί, γιατί μου έκανε μια εντύπωση μεγάλη αυτό που είπε ο κύριος Τάσος Μποζίκης. Ναι, για πείτε μου.
1: Όχι, δεν αφισβητώ.
0: Όχι, και εσάς δεν σας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, μόνο για χθες 33 λεωφορεία, 114 βανάκια και 284 γιοταχή. Έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό, κύριε Πρόεδρε, με μέσο όρο. Και πρέπει να κατέβηκαν εχθές μόνο 1.900 άτομα, σχεδόν 2.000 άτομα.
1: Αν τους τοποθετήσουμε στον Άγιο Σώστη, ναι. Χωράνε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή,
0: ναι, κατά διαστήματα πήγαιναν, ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ πραγματικά σας λέω το εξής, μπορώ να κάνω το άλλο, αν όντως, δεν λέω ότι ο κ. Μποζίκης λέει ψέματα, κατά καμία περίπτωση.
0: Όχι βέβαια, γιατί
1: αν
0: να πει ψέματα.
1: Αν όμως υπάρχει αυτός ο όγκος, Το έργο είναι η λιγότερη όχληση που γίνεται. Δηλαδή δεν πρόκειται να περάσουν ποτέ αυτά τα 33 λεωφορεία. Για φανταστείτε να περάσουν 15 λεωφορεία κάτω και να πρέπει να γυρίσουν 15 λεωφορεία πάνω στο
0: Άγιο Σώστη. Σίγουρα. Εντάξει, είπε για όλη τη μέρα, έτσι, μέχρι την ώρα που είχε έρθει ο άνθρωπος εκεί.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι σταδιακά και να έχουν ρυθμίσει την κυκλοφορία του.
0: Εκεί λοιπόν σας είπανε να ξεκινάτε στις 5 η ώρα το πρωί και να τελειώνετε στις 9. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι δημόσιο.
1: Δεν γίνεται και αυτό, γιατί την ώρα που θα ξυπνήσουμε τον άνθρωπο 5 η ώρα το πρωί, και φανταστείτε τώρα θα φωνάζουν ότι κάτω από τα ξενοδοχεία σκάβουμε 5 η ώρα το πρωί. Μετά θα αρχίσουμε εμείς. Ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό που συζητάμε και εσείς και εγώ και οι υπόλοιποι. Είναι ένα κλίμα δυσπιστίας που δημιουργήθηκε επειδή καθυστερήσαμε τις 15-20 μέρες.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Που αργήσαν οι σωλήνες και λοιπά.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν, γιατί να σας πω το πολύ απλό. Όταν κάνουμε μια παρέμβαση μέσα στην πόλη τον Αύγουστο για να σπάσει ένας αγωγός και διαμορφώνουμε την κατάσταση για 1-2 μέρες, όλοι έχουν την ανοχή να το δεχτούν. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ανοίγουμε και κλείνουμε ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αν όμως υπάρχει πρόβλημα, εδώ είμαστε και το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα δεπορηθούμε ένα χρόνο ακόμα με το κομμάτι όπως είναι μέχρι τώρα και το χρόνο δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα. Απλά το θέμα είναι ότι, και εκεί θέλω να επιμείνω,
0: ναι,
1: ότι του χρόνου ο Άγιος Σώστης θα έχει νερό όλες οι περιοχές του.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι.
0: Ωραία, είναι δέσμευση από εσάς, την κρατάμε.
1: Έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο κομμάτι.
0: Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Όχι, από εκεί και πέρα λέω όλες οι αψημαχίες και οι εντάσεις. Νομίζω ότι όταν θα τελειώσουμε οι δύο, θα τελειώσουν και αυτές τις
0: εντάσεις. Μακάρι. Θέλω να κλείσω με το εξής. Έχω μία απορία και μου κάνει και εντύπωση εχθές. Εκτός από αυτό, ήρθατε να ενημερώσετε και για την αποχέτευση. Και είδα λοιπόν, ενώ υπήρχε μια κατάμεστη αίθουσα, είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν ένα σοβαρό θέμα αυτό με την ίδρυυση. Είδα όταν ξεκινήσατε να πείτε για την αποχέτευση, έμειναν πάρα πολύ λίγοι στο χώρο. Αλλά πείτε μας, αυτό είναι δικιά μου έτσι επισήμανση και θέλω να πάμε να ακούσουμε τη δικιά σας άποψη, μάλλον τι ακριβώς είπατε για την αποχέτευση, συγγνώμη.
1: Θα σας πω τι είπα για την αποχέτευση, για αυτό που είπατε όμως καλό θα είναι να μην σας πω την άποψή μου γιατί μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και δεν το θέλω.
0: Όχι, ναι, αφήστε τώρα.
1: Λοιπόν, εμείς προγραμματίζουμε να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου η κανονική μελέτη αποχέτευσης της περιοχής του Αγίου Σώστη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω περιοχή Αγίου Σώστη, μιλάω Πόρτο Κούγκλα, Άγιο Σώστη, Μπεζάλ, Καμαίο.
0: Α,
1: και πιθανόν και Λιθακιάς.
0: Α, και Λιθακιάς.
1: Όμως πρέπει να το δει ο μελετητής.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί μπορεί να γίνει η συνολική μελέτη ενδεχομένως και μετά να χωριστεί σε δύο κομμάτια το έργο. Αυτό όμως που θα έχουμε σίγουρα στο τέλος θα είναι της περιοχής της Ουρισικής η αποχέτευση και θα συνδεθεί με τον Λαγανά προφανώς. Φαντάζομαι, δηλαδή, εκτός και χρειαστεί κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πράγμα που δεν έχει μέχρι τώρα η περιοχή και που μπορεί να δημιουργεί προβλήματα που να μην τα ξέρουμε κιόλας. Θέλω λοιπόν να πω ότι και εγώ θα περίμενα περισσότερη προσέλευση και εγώ θα περίμενα αυτοί που ήταν εκεί να μείνουν, όμως θεωρώ ότι όταν θα παρουσιάσουμε τη μελέτη θα υπάρχει και η διάθεση και
0: Μακάρι.
1: Η προσέλευση και όλο το κομμάτι.
0: Κύριε Πρόεδρε, να το πω.
1: Να σας πω και κάτι για να
0: προσωπήσω. Ναι, παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι σαν δημοτική αρχή και σαν διοίκηση πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι το αυτονόητο, δηλαδή τις μελέτες και τα έργα. Από εκεί και πέρα η αποδοχή προφανώς θα έρθει όταν εμείς θα κερδίσουμε την αξιοπιστία του κόσμου. Δεν είναι κάτι πηγορό κανέναν και ούτε ψέγω κανέναν που δεν έχει την εμπιστοσύνη της ΔΕΙΑΣ. θα την κερδίσουμε με τα έργα μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά μια τελευταία ερώτηση, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Πόσο θα πάει το Μαλί με την αποχέτευση, με το αποχέτευτικό, περίπου.
1: Θα το δει μελέτη, δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Δεν μπορείτε, όχι. Εντάξει.
1: Ένα πρόχειρο κόστος που συνήθως παίρνουμε έτσι όλοι και λέμε είναι περίπου 300 ευρώ το μέτρο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Με τα υλικά και με το τέτοιο. Αλλά αυτό όμως ποικίλει ανάλογα με το έδαφος και με γενικότερα.
0: Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλημέρα.
2: Κάθε λέξη μου για σένα μιλάει.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, αν μας ακούτε, τώρα μου ήρθε το μήνυμα από έναν ακροατή. Καλημέρα, λέει, 2 μήνες μικροβλάβη στα λαγκαδάκια και περιμένω. 2 μήνες. Αγαπητέ ακροατή, αν θέλεις στείλε μου ακριβώς τα στοιχεία που ακριβώς είναι, μια φωτογραφία αν γίνεται, για να τη στείλω στον κύριο Τουρκάκη. Κύριος Τουρκάκης είναι εδώ, δεν έχει πει ποτέ όχι, όχι σε μένα, εννοώ σε εσάς τους ακροατές, προς Θεού. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και το ξέρουν πάρα πολλοί ακροατές που μου έχουν ζητήσει κάτι και ο κύριος Τουρκάκης το έχει κάνει. Μάλιστα, πολλές φορές η αλήθεια είναι. Νιώθω λίγο άσχημα, να ξέρετε, γιατί του ζητάω συνέχεια πράγματα. Αλλά εντάξει, από ό,τι μου έχει πει, είναι η δουλειά μου αυτή. Ωραία, θα μας στείλει σε λίγο ο αγαπητός ακροατής που ακριβώς είναι αυτή η μικροβλάβη στα λαγκαδάκια. 2 μήνες, λέει, περιμένω. Σε λίγο λοιπόν θα μας στείλει τα στοιχεία για να τα στείλουμε και εμείς στον κύριο Τουρκάκη για να λυθεί και το θέμα αυτό. Λοιπόν, χθες υπήρξε ένταση, η αλήθεια είναι, και είπαμε, το έχουμε ανεβάσει, υπάρχει το βίντεο στον Prisma 92 στο Facebook. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να ακούσετε όλη την στοιχομηθεία. Η κυρία Αβιέρη, η κυρία Τζορτζίνα Αβιέρη, η οποία έχει μια επιχείρηση, έχει ένα κατάλημα εκεί στον Αγιοσώστη, άρχισε να φωνάζει και κατά του κυρίου Τουρκάκη, αλλά και κατά της Δημοτικής Αρχής. Λέει ότι έχετε διαλύσει τη Ζάκυνθο. Μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει και ένας ακόμα επιχειρηματίας, ο οποίος έχει κατάλημα στην περιοχή Κούκλα. Επαναλαμβάνω, στο Prisma 92 στο Facebook υπάρχει ένα βίντεο 7 λεπτών περίπου με την αγανάκτηση των επιχειρηματιών στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Λιθαγιάς, Άγιος Όστης συγκεκριμένα και Κούκλα. Ο κύριος Τουρκάκης δεν απαντούσε σε όσα, εντάξει, κάπου ήταν και λίγο προσβλητικά όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος έχει απειβδίσει. Όχι μόνο με την νυν Δημοτική Αρχή, αλλά γενικότερα, δυστυχώς, το νησί δεν πάει καλά, φίλες και φίλοι. Αδύναμη, και δεν πάει καλά πολλά χρόνια τώρα. Και μονάχη, πόσο αέρας. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα, η αλήθεια είναι. Και δυστυχώς τα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Δηλαδή για τα πατίνια που έκαναν την εμφάνισή τους σε όλη την πόλη, άρχισε να φωνάζει ο κόσμος να διαμαρτύρεται μέσω του Facebook. Και εκ των υστέρων ήρθε η Δημοτική Αρχή, τα μάζεψε. Καλά έκανε όμως, και πολύ καλά έκανε. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή και έδωσα τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Και εκεί που πρέπει να λέμε ναι, μπράβο, και εκεί που πρέπει θα πρέπει να καυτηριάζουμε.
2: Σε θυμάμαι και στη σκιά μαύρα φαντάζαν τα μαλλιά σου.
0: Όπου και να πας, όποιο και χωριό και να πας, τα χόρτα είναι
2: χρώματα,
0: πάνω από μέτρο. Τα τροκτικά υπάρχουν παντού, παντού ποντίκια, παντού, μέχρι και στο δημοτικό στάδιο, φίλες και φίλοι. Το είπε χθες και το είπα και εγώ χθες το πρωί, το είπε και το μεσημέρι στην εκπομπή του. Ο άνθρωπος που το ζήσε, ο Δημήτρης Οπέτας, στο ραδιόφωνο του Ερμή, χθες το μεσημέρι, El Clásico, λέει, πήρα τα κλειδιά, λέει, από τον υπάλληλο του σταδίου, ανέβηκα επάνω και μόλις άνοιξα, λέει, την πόρτα, τι να δω, είδα όλη τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού εκεί μέσα. Και πάνω, λέει, στην κονσόλα, είδα, λέει, έναν μεγάλο ποντικό, ο οποίος, λέει, με κοίταζε και τον κοίταζα. Υπήρξε, λέει, αμηχανία και από τους δύο για μερικά δευτερόλεπτα και ξαφνικά, λέει, ο τεράστιος ποντικός, κρύφτηκε, λέει, μέσα σε μία τρύπα πάρα πολύ μικρή, πώς χώρισε, λέει, εκεί μέσα και εξαφανίστηκε. Όμως είχε αφήσει τα περιπτώματά του επάνω στο μπάγκο, κάτω στο πάτωμα, επάνω στην καρέκλα, ένα σκαμπό που υπάρχει εκεί. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, ήρθε και ένα παλικάρι από την Αθήνα με την κάμερά του για να καλύψει το live το παιχνίδι αυτό από το livescore.gr. Έτρεχε ο μαύρος ο Δημήτρης Οπέτας κάτω στον υπάλληλο του σταδίου να του δώσει χαρτί κουζίνας και άζαξ για να καθαρίσει ό,τι μπορούσε να καθαρίσει. Και μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτος νομός σε όλη την Ελλάδα σε λεπτοσπύρωση. 4 κρούσματα τελευταία, το ένα θανατηφόρο. Είχαμε και άλλο θάνατο πριν 3 χρόνια του φίλου του Θανάση. Και δυστυχώς εκ των υστέρων ξεκινήσαμε την μειοκτονία, η οποία πρέπει να γίνεται το Φεβρουάριο, την περίοδο που γεννάνε τα ποντίκια. Αλλά εμείς, εντάξει, καλό Μάη. Ακούσατε μάλλον τι έγινε. Και δεν φταίει οι υπάλληλοι, γιατί νομίζω δύο υπάλληλοι είναι για όλο αυτό το χώρο, έτσι, όλο το δημοτικό στάδιο, για αποδυτήρια, για κερκίδα, για το χώρο που πάνε οι δημοσιογράφοι, για την άλλη κερκίδα απέναντι, την πτυσσόμενη, για τον αγωνιστικό χώρο, το κυριότερο. Εντάξει, τι να σου κάνουν δύο άτομα. Εδώ ένα σπίτι έχεις 150 τετραγωνικών, σου λέω εγώ, βάζω έτσι το μεγαλύτερο, και πάλι δεν μπορείς να το φέρεις βόλτα, έτσι, να το καθαρίσεις. Θα καθαρίσουν δύο άνθρωποι ένα τέτοιο στάδιο? Φωνάζανε στην κερκίδα οι φίλαθλοι, τα είπαμε και χτες, είχε βρέξει τελευταία αυτή τη λάσπη, ήταν χάλια όλα τα καθίσματα και φωνάζανε, δώσαμε 20 ευρώ ρε παιδιά, δεν το λέγανε για την προς Θεού, για την διοίκηση. Η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει κάτι, το στάδιο είναι δημοτικό. Τουλάχιστον, λέει, ρίξτε λίγο νερό ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να περάσουν τα μπουκάλια μέσα, γιατί απαγορεύεται την αστυνομία, και καλά κάνει η αστυνομία. Και μπράβο στην αστυνομία, γιατί ήταν εκκλησία το γήπεδο προχθές. Α, λέτε γι' αυτό να ήταν εκκλησία και δεν φωνάζανε καθόλου υπέρ της ομάδας? Ναι, μπορεί. Λοιπόν, και δεν είχαν μπουκάλια οι άνθρωποι, δεν είχαν νερό κοντά τους, να ρίξουν λίγο νερό ρε παιδί μου, να καθαρίσουν το τέτοιο, και κάτσανε πάνω στη σκόνη, πάνω στη λάσπη, στη λάσπη. Τι να πω ρε παιδιά, αλήθεια, τι να πω, δηλαδή, μα για τίποτα να μην κάνουμε. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, έλεος. Για μια νύχτα αν θέλεις. Και όπως λέει ένας φίλος μου που μου έστειλε χθες το βράδυ και μηνύματα ηχητικά, ξέρω πως έχουνε διαλύσει τη Ζάκυνθο, μου λέει Γιώργο. Την έχουνε διαλύσει. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ξέρω τίποτα άλλο. Καλημέρα φίλε, ξέρεις εσύ. Γιατί μας ακούει τώρα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, αλήθεια δηλαδή. Πόσο πάτο μπορεί να έχει αυτό το βαρέλι? Πάμε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
8: Το γεια στο είπα έτσι εκ παραδρομής. Γιατί κάτι τύπησαν και σένα δεν είναι γιαγιά. Για χέσιμο είναι.
9: Αυτά είναι. 33 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζακύνθος. Μια εκπομπή που έχετε αγαπήσει από τις 8 Γενάρη 2024 κοντά σας.
10: Τη νύχτα είχα μάρτυρα.
9: Και πάμε γρήγορα να καλέσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμελό, να μας πει για τη συνάντηση που έγινε χθες στο κοινοτικό γραφείο, το αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής όπου έχουμε τον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, τον καλό φίλο. Σάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλο, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε μια συνάντηση χθες στο κοινοτικό γραφείο να ζητήσω συγγνώμη και δημόσια, τα είπαμε και χθες, αλλά δεν μπορούσα να έρθω λόγω εργασίας. Προτίμησα να πάω γιατί ήμουν στη Λαγανά κοντά στη Λιθακιά, οπότε πήγα σε αυτή τη συνάντηση, ενώ είχαμε πει ότι θα είμαι εκεί παρόν. Ζητώ συγγνώμη.
1: Καταλαβαίνω, Γιώργο μου, οι υποχρεώσεις του καθενός μας είναι, καταλαβαίνω, είναι υποχρεωτικές, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματικά κιόλας.
0: Πού σε βρίσκουμε, πρόεδρε, λαχανιασμένο σε ακούω, κάτι, κάπου...
1: Έτρεχα, γιατί, συγγνώμη λίγο.
0: Όχι, νόμιζα ότι κάπου είσαι και κάτι φτιάχνεις, γιατί εσύ όλο φτιάχνεις εκεί στο χωριό.
1: Έτρεχα, κύριε Αναγνωστόπουλε, διότι, κύριε, δεν σας κρύβω ότι έχω μπλέξει με πάρα πολλά.
0: Όντως. Και έχεις παρατήσει το Σάκη.
1: Έχω παρατήσει το Σάκη, την επιχείρηση κατά κάποιο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Διότι
0: καλά
1: όταν
0: κάνεις.
1: Είσαι κοντά στη δουλειά σου, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται
0: πρόβλημα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, πρόεδρε, χθες είχαμε μια συνάντηση. Τι ακριβώς συνάντηση ήταν αυτή?
1: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα συμβούλιο, ένα τοπικό συμβούλιο, με αρκετό κόσμο. Εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραίο συμβούλιο, σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα,
0: ναι,
1: σε μια ατμόσφαιρα που θα το ζήλευε κάθε δημοτικό συμβούλιο, να το πω έτσι. Δεν υπήρχαν πονές, δεν υπήρχαν, ο καθένας ας πούμε έπαιρνε το λόγο, συζήτησε τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή του, γιατί ήταν και συγχωριανοί και επιχειρηματίες κοντά.
0: Ναι.
1: Το βλέπετε άλλωστε και στη φωτογραφία.
0: Ναι, είδα τη φωτογραφία και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Διεκδικώντας, ας πούμε, τα αυτονόητα για την περιοχή τους, για το Τσιλιβί μας, για την ευρύτερη περιοχή του Τσιλιβί. Ήταν εκεί, όπως είδατε, και ο κύριος Κοκκίνης και ο κύριος πρόεδρος του Τραγακίου.
0: Ναι, όντως.
1: Που από κοινού συζητάμε πραγματικά πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή του Τσιλιβί, διότι είναι μια τουριστική περιοχή η οποία πραγματικά, εάν δεν είμαστε ενωμένοι, το αποτέλεσμα δεν βγαίνει εύκολα, εάν πραγματικά δεν είμαστε όλοι ένα.
0: Σωστά.
1: Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα για τις τουριστικές περιοχές. Ο τουρίστας περπατάει από το Τσιλιβί προς το Ραγάκι, από το Ραγάκι προς το Τσιλιβί, Κυψέλη και δεξιά και αριστερά, προς την πόλη και παντού. Άρα όλοι μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να πετύχουμε, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Είχαμε καλέσει λοιπόν την κυρία Αυγουστίνου, είχαμε καλέσει τους αντιδημάρχους της περιοχής. Ο κύριος Γλαβάς δεν μπορούσε να έρθει γιατί τελευταία στιγμή του περίμενε κάποιες κρατήσεις στο ξενοδοχείο του, να παρευρεθεί και αυτός βέβαια. Και αναλύσαμε λοιπόν...
0: Ο κύριος Γιακουμέλος ήτανε...
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή ήταν και ο κύριος Γιακουμέλος και η κυρία Αυγουστίνου, έτσι.
1: Η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Κόκλας.
0: Α, και ο κύριος Κόκλας, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Ο Γιάννης ο Κόκλας, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τα θέματα μας ήτανε ανακαίνιση κοινοτικού γραφείου.
0: Ωραία.
1: Στο γραφείο μας επάνω και στο ΚΕΠ κάτω,
0: ναι,
1: το οποίο ένα γραφείο που έχει παραμείνει τουλάχιστον για πάρα πολλά χρόνια έτσι.
0: Ισχύει.
1: Το ίδιο και η κυρία Αυγουστίνου. Είναι ντροπή πραγματικά, θα πω, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί, να είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Ισχύει, δε, εντάξει, είναι πολύ χάλια όντως. Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Το επισήμανε και αυτή, το είδε, το κατέγραψε. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν προς μια γενική ανακαίνιση του κοινοτικού μας γραφείου και στο ΚΕΠ γενικότερα και στον περιβάλλοντα χώρο. Το δεύτερο μας θέμα ήταν ένα πάρκινγκ,
0: ναι,
1: που είναι κοντά στο κοινοτικό γραφείο,
0: ναι,
1: που θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα γιατί είναι μέσα στο κέντρο και αυτό.
0: Α, δεύτερο πάρκινγκ αυτό, όχι αυτό που είναι δίπλα στο φαρμακείο.
1: Όχι, αυτό το ήδη λειτουργεί.
0: Ήδη λειτουργεί, ναι, το ξέρω. Α, πάμε και για δεύτερο, μάλιστα, ωραία.
1: Πάμε
0: για την άλλη πλευρά του χωριού, δηλαδή.
1: Μπράβο. το οποίο είναι γύρω στα δύο στρέμματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Που θα λύσει τεράστια προβλήματα.
0: Εννοείται.
1: Το κατέγραψε λοιπόν αυτό και η κυρία Αυγουστίνου και θα το τρέξουμε. Ήδη έχουμε μιλήσει δηλαδή με τον ιδιοκτήτη.
0: Ωραία.
1: Και το τρέχουμε. Το τρίτο θέμα είναι τα έργα που κάποια έργα που έχουμε δρομολογήσει. Mm-hmm. Όπως είναι ασφαλτοστρώσεις.
0: Ωραία.
1: Που τα έχουμε καταγράψει ακριβώς περιοχές και πόσα μέτρα και όλα αυτά. Mm-hmm. Ένα δρόμο ο οποίος χρειάζεται διαπλάτηση που ανεβαίνουμε πάνω από το, εσύ ξέρεις Γιώργο, από το σούπερ μάρκετ Γαϊτάνος.
0: Να, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Και βγαίνει
0: και πάμε πάνω στο φίλο μου το Σπύρο, το Μαυρία, ναι, ξέρω, ναι.
1: Και βγαίνει αριστερά, όμως δεν κάνουμε προς τα εκεί.
0: Α, αριστερά, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει στο Σαμαρινέικα.
0: Μπράβο, κάτω. Μπράβο, ένα, ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Που το βγάζει κεντρικότατο δρόμο.
0: Oh.
1: Όλοι οι ταινοί περνάνε από εκεί. Όλοι οι ταξιδίδες περνάνε από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει αρκετά τροχαία ατυχήματα. Υπάρχουν 2-3 δέντρα τα οποία κάποιοι κύριοι, ας πούμε, δεν θέλουν να τα βγάλουν γιατί πιστεύουν ότι με μια ελιά ότι θα γλιτώσουν, εν πάση περιπτώσει, και δεν βλέπουν ότι τα γεγονότα τρέχουν.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και όλοι μας δουλεύουμε από τον τουρισμό. Και οι συγκεκριμένοι ακόμη δουλεύουν από τον τουρισμό, αλλά ελπίζω και εύχομαι να το καταλάβουν και όλοι μαζί από κοινού να λύσουμε το πρόβλημα. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα άλλο θέμα δίπλα στο κοινοτικό γραφείο. Γίνει μια καινούργια κατασκευή,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία εκεί ο κύριος αυτός έχει κάνει παραχώρηση και είναι θέμα δήμου, θέμα δικό μας να μπορέσουμε πραγματικά να γίνει διάνοιξη σε αυτό το θεμάκιο, το οικοδομικό τετράγωνο. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι από το κοινοτικό μας γραφείο και βγαίνει απέναντι ένα πάρα πολύ ωραίο, κόβει όλη τη στροφή και γίνεται ένα νέο πεζοδρόμιο. Αυτό λοιπόν πάλι θα το τρέξουμε, θα το διεκδικήσουμε. Αρκετές ασφαλτοστρώσεις λοιπόν,
0: ναι,
1: σε αρκετά
0: είπατε,
1: σημεία.
0: Ναι. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Με τον κύριο Κοκκίνη, ο κύριος Κοκκίνης γιατί ήταν εκεί? Ήταν για αυτή την ανάρτηση που είχε κάνει για τα πεζοδρόμια που ενώνουν το Τραγάκι με το χωριό?
1: Με τον κύριο Κοκκίνη, εγώ δεν τον γνώριζα, τον Γιάννη, από μία άτυχη στιγμή πραγματικά που βγήκε και είπε σε ένα άκυρο ας πούμε χρόνο,
0: ναι.
1: Ότι δηλαδή ήταν τέλος της σεζόν περίπου, που είχε ήδη σχεδόν τελειώσει η τουριστική περίοδο, όμως έκανε μια νεροποντή και βγήκανε όπως συνήθως.
0: Ναι, για πέρυσι μιλάτε, στο τέλος της σεζόν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε.
1: Ναι, είχε βγει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μίλησε και βγήκα εγώ και ανταπέδωσα πραγματικά γιατί δεν είναι έτσι, και του είπα λοιπόν ότι δεν προσφέρουμε έτσι, ζημιώνουμε τη Ζάκυνθο, γιατί δεν είναι, ο Τσιλιβής δεν είναι η Ζάκυνθο, το Τσιλιβή μόνο είναι η Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Όλοι, τέλος πάντων, γεννήκαμε πάρα πολύ καλοί φίλοι και του ζήτησα ότι αφού πραγματικά θες να προσφέρεις και θέλει να προσφέρει πραγματικά και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία,
0: ναι.
1: Έλα μαζί, πάμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για την Ζάκυνθό μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά το αποδέχτηκε αυτό, το έχουμε εδώ στα χέρια, συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να προσφέρει,
0: mm-hmm.
1: έχει φοβερά προσόντα και εμείς και εγώ προσωπικά θα τον εκμεταλλευτώ με την καλή την έννοια και όλους και οποιοδήποτε και οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει πραγματικά τον αγκαλιάζουμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά.
0: Πρόεδρε, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, σε ένα έργο που έχει ξεκινήσει και τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι ο δρόμος Καρμανιόλα.
1: Να πάω σε ένα και μετά θα το...
0: Δεν γίνει χαμός, δηλαδή έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
1: Ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο που θέλουμε να γίνει είναι η μονοδρόμηση του δρόμου Alex Fruit έως τον Ποπάι.
0: Α, μάλιστα. Α, για πείτε μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ομόφωνα όλοι πραγματικά αποδεχτήκανε αυτή την πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία πρόταση, εάν τελικά καταφέρουμε να γίνει μονοδρόμηση, να γίνει διαπλάτηση των πεζοδρομίων και φωτισμό, παραδοσιακό φωτισμό δεξιά και αριστερά.
0: Ό,τι ωραίο που θα γίνει, το κάνω εικόνα.
1: Θα γίνει μια όμορφη αγορά, μια αγορά που δεν θα περνάνε πλέον στα λιματοφόρα, διότι έχουμε τη δυνατότητα να περνάνε από τον κάτω δρόμο τον περιφερειακό. Έχουμε το δρόμο τον άλλο που περνάει από Καλλιπάδο, Μεριά και τα λοιπά.
0: Και ξέρετε τι θα γίνει τώρα, Πρόεδρε? Θα έχουν παράπονο μετά και θα σας φωνάσουν όσοι είναι από τον Ποπάι και πάνω. Εκεί θα έχουμε άλλα.
1: Εντάξει. Έτσι, κάπως έτσι γίνεται η ανάπτυξη.
0: Ένα κομμάτι, σωστά. Level πάμε. Okay. Μονοδρόμηση, μόνο θα μπαίνουμε στο χωριό από εκεί, Πρόεδρε, ή θα βγαίνουμε?
1: Μόνο να μπαίνουμε.
0: Θα μπαίνουμε λοιπόν. Ναι. Από το Alex Fruit, ναι.
1: Μπράβο, μόνο να μπαίνουμε. Και μετά να βγαίνουν από, όταν έρχονται από Τραγάκη μεριά, θα κάνουν αριστερά, να περνάνε από τον κεντρικό δρόμο και να βγαίνουν.
0: Σωστά. Έχει δύο δρόμους μάλιστα για να βγουν, να φύγουν για πόλη.
1: Υπάρχουν λύσεις λοιπόν. Έτσι. Ήταν μια πρόταση.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Με χαρά λοιπόν το αποδεχθήκαμε.
0: Ωραία.
1: Όλοι.
0: Πάμε στο άλλο, γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Πάμε στο άλλο, γιατί λοιπόν, έχω και άλλο καλεσμένο μετά.
1: Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι πραγματικά ο δρόμος στο Γαϊτάνι.
0: Ναι.
1: Που ξέρετε και γνωρίζετε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι εγώ το ξεκίνησα.
0: Ισχύει.
1: Κύριο Αρετάκη, που έχω δώσει τεράστιες μάχες πραγματικά, που ξεκινήσαμε και κάναμε ένα μέρος. Τέλος πάντων, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σίγουρα έχουμε ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Ας σκεφτούν όμως και ο κόσμος τι ταλαιπωρία υπήρχε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εννοείται, γιατί το ζούσαμε
1: αυτό
0: στο πετσί μας.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε να είναι μέσα στις λακκούβες, μέσα στη σκόνη και τα
0: λοιπά. Όχι βέβαια.
1: Έτσι, όχι βέβαια. Ελπίζουμε λοιπόν, γιατί έχουμε μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο,
0: ναι,
1: ότι σε 10 μέρες ελπίζω έχει αναλάβει κάποια εταιρεία το συγκεκριμένο δρόμο και κάποιες ασφαλτοστρώσεις που θα γίνουν. Οπότε γύρω στις 10 ημέρες πιστεύω να γίνει η ασφαλτοστρώση.
0: Οπότε κύριε Πρόεδρε, εγώ το σημειώνω. Σε 10 μέρες θα σας πάρω τηλέφωνο να δω πού βρισκόμαστε.
1: 10-15 μέρες.
0: Ναι, εκεί. Πιστεύω, θα σας πάρω τηλέφωνο να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλά, θα ξαναμιλήσουμε πάλι, αλλά για το θέμα αυτό λέω, θα σας καλέσουμε να δούμε πού βρίσκεται το έργο αυτό και αν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τελευταίο.
1: Να είστε καλά. Όχι,
0: ωραία,
1: να είστε
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Πάρε, πάρε.
1: Και την ώρα που μιλάγαμε με τον πρόεδρο του πλάνου,
0: σε κάψε ό,τι θες,
1: τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, μου στέλνει ένα μήνυμα η Αθηνά η Μάργαρη και μου γράφει: εκεί να δείξει, μου λέει ο Δήμος, πυγμή στις ελιές που κόβουν το δρόμο στα χαντάκια που γίνονται περίφραξη οικοπαίδου και όχι στη γλάστρα της γιαγιάς. Σωστή για άλλη μια φορά η Αθηνά. Μπράβο, Αθηνά.

0: τον Άγιο Λέοντα στις 9 η ώρα το βράδυ, 16 Μαΐου. Έχουμε φίλες και φίλοι τη δεύτερη γιορτή Τυριού 2026. Και αν σκεφτούμε το πώς περάσαμε πέρυσι, καταλαβαίνουμε πόσο ωραία θα περάσουμε και φέτος. Φέτος μαζί μας θα είναι η Χαρά Βέρα, ο Μάκης Δημάκης, ο Μάκης Μπέκος και ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Με 20 ευρώ μόνο, φίλες και φίλοι, είναι που είναι η είσοδος, με μπουφέ, παρακαλώ, θα περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά, αύριο το βράδυ. Περισσότερο όμως γι' αυτό θα μας πει ο Καθήλυν Αρμόδιος, ο ιδιοκτήτης της γαλακτοκομικής Ζακύνθου, ο κύριος Παναγιώτης Μπάστας, που κάνει αυτή τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φίλε Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Είδαμε βιντεάκια που έχεις ανεβάσει με τα τραπεζοκαθίσματα να είναι έτοιμα και να μας περιμένουν αύριο το βράδυ. Για πες μας λοιπόν.
1: Ακριβώς, πραγματικά είναι μεγάλη στιγμή, γιατί έχουμε ρίξει πολύ, πολύ αγώνα για να φτάσουμε στη τελική ευθεία και στην αυριανή μέρα.
0: Πόσες καρέκλες έχεις τοποθετήσει?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 4.000.
0: 4.000 καρέκλες. Πω, απίστευτο. Δεν θα είναι όπως πέρυσι όμως, από ό,τι μας είπες και την προηγούμενη φορά. Δεν μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή τραπέζι, γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι από τη στιγμή που το είπα στην αρχή της εκπομπής 8 η ώρα, πώς μπορώ να κλείσω, μου λέει, τραπέζι εσύ που έχεις τα κονέ, μου λέει, με τον Παναγιώτη. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Όχι, δε. Ο λόγος που δεν κλείνουμε τραπέζι δεν είναι κάποιος ότι έχουμε κάτι προσωπικό με κάποιον, προς Θεού, έτσι. Απλά, για να μην έχουμε καθυστέρηση στην είσοδο που θα μπει ο κόσμος μέσα και ψάχνουμε του ενού το τραπέζι, γιατί είναι, καταλαβαίνεις, το νούμερο είναι μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Διορθώσαμε το πάρκινγκ που θα μπαίνουν κατευθείαν από την είσοδο, δίπλα από την είσοδο του τυροκομείου, που θα είναι το πάρκινγκ είναι στα 300 μέτρα. Και για να μπαίνει ο κόσμος, δηλαδή για να μπει γρήγορα ο κόσμος, να μην έχουμε καθυστέρηση. Δηλαδή. Γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Παναγιώτης ο Μπάστας, ο ιδιοκτήτης και ο άνθρωπος που διοργανώνει όλο αυτό, δεν είναι επαγγελματίας στο χώρο αυτό. Ο άνθρωπος ξέρει να φτιάχνει πολύ ωραία τυριά κλπ. Όμως το έκανε πέρυσι και επειδή είναι επιχειρηματίας γενικότερα, είδε τα λάθη, είδε πού κολλάει, που πονάει εντός εισαγωγικών όλο αυτό και το διορθώνει και το διόρθωσε. Δηλαδή, γιατί να περιμένει ο κόσμος τώρα στην ουρά να μπει μέσα και να ταλαιπωριέται, ενώ μπαίνει κατευθείαν μέσα, πληρώνει βέβαια το 20 ευρώ στην είσοδο, μπαίνει μέσα και βρίσκει άνετα, γιατί σας λέω τώρα 4.000 καρέκλες μας λέει ο άνθρωπος έχει.
1: Προσπαθήσαμε, διορθώσαμε, μεγαλώσαμε το χώρο, προσπαθήσαμε. Ο κόσμος θα έρθει να μην καθίσει όρθιο, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, να ευχαριστηθούμε, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
0: Έτσι,
1: γιατί αυτό το οφείλουμε στον κόσμο, έτσι, για αυτό που κάνουμε. Το οφείλουμε στη στήριξη του κόσμου. Έτσι, γιατί διαφορετικά, χωρίς τον κόσμο, όπως έχω πει και παλαιότερα και σε άλλες φορές που έχουμε μιλήσει μαζί, ο κόσμος μας δίνει αυτή τη δύναμη για να το κάνουμε αυτό. Οι συνεργάτες μας, όλοι όσοι μας βοηθήσανε, γιατί μόνοι μας δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε πίσω, μας βοηθήσανε όλοι οι φίλοι μας. Δηλαδή, όλοι, από μεταφορείς, από κομματουργικά.
0: Μπράβο. Μπράβο σε όλους.
1: Επίσης, μεγάλο ευχαριστώ είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Αυτό που μας έδειξε
0: έτσι,
1: και προχωράμε.
0: Το έδειξε πέρυσι.
1: Και εσύ αυτό,
0: ναι,
1: έτσι,
0: βέβαια. Και επίσης ένα άλλο πρόβλημα που είδε ο Παναγιώτης και οι άνθρωποι του εκεί, οι συνεργάτες του και η οικογένειά του που βοηθούσε πέρυσι, είναι ότι δεν έβγαινε με τόσο κόσμο ένας μπουφές, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
1: Ακριβώς.
0: Τι θα έχουμε φέτος?
1: Φέτος θα έχουμε τρεις μπουφέδες, για να μπορεί ο κόσμος πάλι να μην υπάρχει καθυστέρηση εκεί, για να εξυπηρετήσουμε.
0: Θα υπάρχει ασθενοφόρο από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρχει Ερυθρός Σταυρός εκεί λογικά, όπως πέρυσι.
1: Παράκληση μεγάλη,
0: ναι.
1: Μου δίνει την ευκαιρία τώρα, αναφορά της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε χώρο που όσα και αμάξια, δεν θέλω να αναφέρω, έχεις πει πόσα στρέμματα είναι και αυτά, έχουμε χώρο για όσα αμάξια
0: ακριβώς.
1: Να έρθουνε. Θερμή παράκληση για να μην χαλάσει η βραδιά.
0: Μην τα αφήνετε στο δρόμο, ναι.
1: Εάν μείνει αμάξι στο δρόμο που θα έχουμε κορδέλες, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Εννοείς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα
1: και από την αστυνομία.
0: Εννοείς ότι όταν γυρίσει ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που θα το έχει αφήσει στις κορδέλες, θα δει το ροζ χαρτάκι στο προφυλακτήριο.
1: Θα δει το ροζ χαρτάκι, θα υπάρχει με τα κερανάκι που θα σηκώνει τα αμάξια και θα φεύγουν, αλλά εάν γίνει συνωστισμός θα κλείσουν οι εισόδοι και θα έχουν
0: θέρμη παράκληση.

0: βοηθήσει τον κόσμο σε αυτό.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
0: Έχουμε χώρο, δεν θα έχουμε πρόβλημα κανένα στο θέμα.
1: Ωραία, ωραία. Παναγιώτη μου, καλή επιτυχία. Δεδομένη είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ακούω καθημερινά, γιατί ξέρουν ότι θα είμαι στην παρουσίαση και μου το λένε όλοι. Καλή επιτυχία λοιπόν, και τα λέμε αύριο το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Γιώργο.
1: 9 η ώρα δεν είναι η προσέλευση.
0: 9 η ώρα είναι η προσέλευση.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε και τον διοργανωτή, τον άνθρωπο που ξεκίνησε αυτή την γιορτή του τυριού, δεύτερη φέτος συνεχόμενη, και θα το κάνει θεσμό. Γιατί ο κόσμος, παιδιά, αυτό θέλει. Θέλει να διασκεδάζει. Θέλει να ξεφεύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και το βλέπετε πάντα αυτό, ό,τι πανηγύρι γίνεται το καλοκαίρι. Και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση δεν είναι μόνο ότι γεμίζουν όλες οι πλατείες εκεί των χωριών μας που γίνονται τα πανηγύρια ή όπου γίνεται, τέλος πάντων, είναι ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από την νεολαία, παιδιά. Από την νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο έρχονται, αλλά χορεύουν κιόλας παραδοσιακούς χορούς. Δεν ξέρω, είναι μια πηγολαμπίδα σε όλο αυτό που ζούμε, ο αυτό. Κι όμως, ας είναι μια πηγολαμπίδα. Ας μην είναι ένα φως, να είναι μια πηγολαμπίδα. Είναι κάτι κι αυτό. Λοιπόν, ο φίλος εδώ από το Αλαγκαδάκια που μου έστειλε το μήνυμα στις 9:20, μου στέλνει τώρα βιντεάκια με την βλάβη που τρέχει το νερό. Είναι μια μικροβλάβη, μου λέει, εδώ και 2 μήνες στα Αλαγκαδάκια. Θα ήθελα όμως να μου γράψεις και σε ποιο σημείο είναι. Εντάξει, το βλέπω, θα το στείλω το βίντεο και τη φωτογραφία στον κύριο Τουρκάκη. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς πού βρίσκεται, για να ενημερώσουμε ή να δώσω το τηλέφωνο σου, αγαπητέ ακροατή, στον κύριο Τουρκάκη, να επικοινωνήσουν μαζί σου οι αρμόδιοι της ΔΕΙΑΣ. Γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να δίνουμε και εμείς λύσεις, φίλες και φίλοι, όχι μόνο να γκρινιάζουμε και να λέμε και μπράβο σε αυτούς που δίνουν τις λύσεις. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον κύριο Τουρκάκη και για τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, όσοι, ας πούμε, έχουν βοηθήσει σε κάτι που έχει ζητηθεί, και στον κύριο αγαπητό, το Βίτσο, και λοιπά. Δεν είμαστε εδώ μόνο να κράζουμε, προς Θεού, έτσι. Και δεν κράζουμε επειδή εμείς ανακαλύπτουμε κάποια προβλήματα. Είναι δικά σας μηνύματα και αυτό που ζούμε καθημερινά, γιατί σας το έχω ξαναπεί, πίσω από το μικρόφωνο που κάθομαι, δεν είναι κάθομαι πιο πολύ ως δημοσιογράφος, αλλά σαν ένας αγανακτισμένος πολίτης, ένας άνθρωπος σαν και εσάς, που ζει σε αυτό το νησί και βλέπει καθημερινά ότι δεν μπορεί να ζήσει όπως θα ήθελε. Και όχι μόνο αυτό, να πληρώνεις τους φόρους σου, να πληρώνεις τα δημοτικά σου τέλη και ό,τι σου ζητάει το κράτος αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, και να μην βλέπεις να γίνεται κάτι για σένα. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα χειροκροτήματα δεν είναι για μένα, είναι γιατί τελείωσε το τραγούδι. Για να μην λέτε ότι είμαι και ψώνιο, έτσι. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και με αυτό πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και την εκπομπή της τελευταίας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Έχει και άλλες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο και φυσικά έχει και τον πολύ μεγάλο αγώνα του ΑΠΣΕ Ζάκυνθος 1961 απέναντι στον Εθνικό Πειραιώς. Πάμε για 3 αποτελέσματα, για νίκη, για ισοπαλία και για, ακόμα και για ήττα, αλλά με 1-0. Λοιπόν, ελάτε όλοι στο γήπεδο την Κυριακή, 4 η ώρα το μεσημέρι ξεκινάει ο αγώνας, ελάτε λίγο νωρίτερα για να βρείτε θέση. Δεν κλείνουμε τραπέζια εδώ. Λοιπόν, 4 η ώρα, για να πανηγυρίσουμε γύρω στις 6 παρακάτω τη μεγάλη άνοδο στη Β' Εθνική, κυρίες και κύριοι. Και για καλό και για κακό, πάρτε μαζί σας και κανένα μωρομάντιλο να καθαρίσετε το κάθισμα που θα καθίσετε. Μη λέτε μετά ότι δεν σας το είπε ο Αναγνωστόπουλος. Φιλάκια πολλά, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει η αγαπημένη μου θεία η Βούλα, καλό απογεύμα το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Τόπα. Θα τη βρεις, μη βιαστεί. Λοιπόν, να είστε καλά. Να φύγεις. Σύνδεση με Real FM. 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά, από τις 2 έως και τις 5, σύνδεση νέα με τον Real FM, ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μια μικρή απόλαυση μουσική. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας που δεν μπορείτε να την ακούσετε το μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, νέες και πολλές συνδέσεις με Real FM. Και πάμε και γήπεδο, φίλες και φίλοι. Αγώνες Μπαράζ Ανόδου, Παραμονής, στη Super League, στην Αλφα Εθνική. Νομίζω είναι η τελευταία αγωνιστική αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Την ίδια πάντα ώρα, 8 και κάτι, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Να περάσετε το όμορφα, να κάνετε όπου πάτε να περάσετε πολύ ωραία. Και προσοχή στους δρόμους, φίλες και φίλοι, όχι μόνο από τις Λακκούβες, αλλά και από αυτούς που έρχονται από απέναντί. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Έχουν βγει στους δρόμους οι υδροφόρες, τα λεωφορεία, τα βανάκια, που το χειμώνα ήταν σε χειμερή ανάρκη λόγω εποχής. Έτσι λοιπόν έχουν έρθει και οι τουρίστες μας που έχουν νοικιάσει αυτοκίνητα, μηχανάκια, γουρούνες. Παρακαλώ πολύ, γουρούνες.
2: Δεν θέλεις
1: αγκάλια.
2: Με τα δικά σου χρώματα.
1: Και ο κίνδυνος ελοχεύει αλλά και μεγαλώνει. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
4: Bank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 87-81 στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη το επόμενο παιχνίδι. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Δώστε, καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος
1: στο άλλο. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με Αντιγόνη.
0: Με Αντιγόνη.
1: Φύγαμε από την Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη τέλος. Και μαζί μας μετά από καιρό.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Απρανίδης.
0: Σε μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματα
0: πρώτη και τελευταία, πρώτη και τελευταία. Φεύγοντας.
1: Όχι μωρέ, μην είσαι και εσύ.
0: Τίποτα, τρέχοντας θα φύγει.
1: Εντάξει μωρέ, ναι. Τον έχουμε να τον δούμε καιρό τώρα.
0: Πολύ καιρό.
1: Θα φύγει τρέχοντας, λέει, από τώρα θα φύγει.
0: Η τελευταία φορά που το είδαμε τι του είχαμε πει.
1: Ότι είχαμε το δούμε ένα χρόνο.
0: Του είχαμε πει καλή χρονιά, ναι, παιδί μου, ναι, τότε.
1: Και είμαστε υπερβολικοί και εμείς.
0: Πάντα του κίτρινου τύπου, πάντα του κίτρινου τύπου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Με την εξωτική ομορφιά της Αντιγόνης. Την
0: πάντα,
1: είδα.
0: Πάντα με στο θέμα, είσαι και στην επικαιρότητα.
1: Την είδα, αφού βάλαμε το τραγούδι, να πούμε μια κουβέντα.
0: Ναι, ρε, Νίκο.
1: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Κούκλα είναι.
1: Λοιπόν, φόραγε χθες.
0: Αυτό που φοράγε και προχθές. Δηλαδή και στην πρόβα αυτό φοράγε.
1: Ναι, αλλά μαυρισμένη, τη βλέπω εδώ, έχει κάνει.
0: Όταν βγαίνει, βρε Νίκο, στη σκηνή τη Eurovision, δεν βγαίνει και είσαι.
1: Άσπρο.
0: Δεν βγαίνει. Βγαίνει με κάποια προετοιμασία.
1: Δώσ' το, βλέπω τώρα εδώ το βίντεο.
0: Το τραγούδι πέρασε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι. Είδες καθόλου Eurovision?
1: Και ο Ακύλας λέει: δώστε μου λίγο, βοηθήστε να πάρω το φεγγάρι. Πώς το είπε, να κατακτήσω.
0: Δεν μου λες, είδες καθόλου Eurovision ή μιλάς έτσι από καρδιάς?
1: Είδα αποσπάσματα.
0: Αποσπάσματα.
1: Τον είδα όμως τον Ακύλα, ωραίες.
0: Ήταν άλλη μέρα.
1: Με τις μποτούλες του μετά. Ναι, άλλη μέρα. Με τα ωραία του. Μια χαρά, παιδί, και μπράβο και καλή επιτυχία στον Ακύλα μας.
0: Και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως και στην
0: και
1: Κύπρο.
0: Και στους δύο, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έρχεται και διαγωνισμός αύριο το βράδυ. Είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ποια είναι τα φαβορί? Φινλανδία.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δανία, Αυστραλία.
0: Η Φινλανδία μ' αρέσει περισσότερο από ότι μ' αρέσει η Δανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Πάρα
1: πολύ. Αρέσει, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα να ψηφίσει ο Ευρωπαίος στην Αυστραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ η καλλιτέχνητα. Είναι,
1: είναι δηλαδή, τρομερή.
0: Τρομερή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε πάντα
1: έχει
0: μέσα μια... στην επικαιρότητα.
1: Εμείς. Βάζε, γιατί δεν είναι επικαιρότητα Eurovision?
0: Είναι, είναι.
1: Σάββατο είναι.
0: Είναι.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Είναι, έχει μια αρχοντιά η Αυστραλέζα.
0: Είναι καταπληκτική, ναι, καταπληκτική και η ερμηνεία της και οι δυνατότητες της και το βιογραφικό της.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά στα να πάνε.
1: Σε κεράσω κι εγώ ένα τσάι να πάω να κάτσουμε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τσάι. Ο Τραμπ ήπια με τον Σι.
0: Ναι, ήπια.
1: Ήπια, ναι, ήπια, ναι, ένα τσάι.
0: Ναι. Έβγαλε και μια ωραία ανακοίνωση ο Τραμπ, μια ανάρτηση στο δικό, ναι, του, ξέρει, social media που έχει, ναι, σε αυτό που έχει και ανέβασε,
1: ναι,
0: γιατί είπε για χώρα σε παρακμή, είπε ο Σι.
1: Ποιος?
0: Είπε. Α, μες
1: γενικά,
0: στην ομιλία,
1: ναι,
0: του, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: και
1: ρε,
0: λέει ο Τραμπ, ναι, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι τώρα.
1: Γενικά.
0: Τότε που ήταν ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν. Ο κοιμισμένος, sleepy
1: Τζο Μπάιντεν.
0: Ο προηγούμενος. Τώρα δεν είμαστε τώρα και άρχισε να κάνει μια κοστολόγηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάλαβες.
1: Πάντως ο Σι τα είπε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος μεταξύ ο Σι, όταν τον βλέπεις, δεν ξέρεις, γελάει. Δεν γελάει, σε ειρωνεύεται. Είναι πάντα γελαστός. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος ο Σι Τσιπίνγκ.
0: Για να είναι σε τέτοια χώρα πρόεδρος, δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Ήπια λοιπόν το τσάι τους,
0: ναι,
1: στο Ζόγκαν Χάι, το συγκρότημα της ηγεσίας.
0: Όταν μου το περιγράφεις αυτό το πράγμα, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, είναι 6.000 στρέμματα. Μπήκε μέσα εκεί, του έβαλε το τσαγάκι το κινέζικο που δείχνει φιλία, δείχνει αρχοντιά, αυτό κτλ. Του τα είπε βέβαια και για το Θουκυδίδη. Είδα
0: στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι,
0: από τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήξερε βέβαια ο Τραμπ τι του είπε.
0: Καλά, έχει 554.000 συμβούλους.
1: Θα του πάνε μετά. Θα έκανε ο Τραμπ τι.
0: Ναι,
1: θα του
0: πάνε
1: μετά. Θα
0: του
1: πούμε μετά.
0: Είναι κακό, θα είπε αυτό. Είναι κακό.
1: Του είπε όμως.
0: Καλό δεν το λες.
1: Κακό δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό.
1: Κακό δεν το λες. Και καλό δεν το λες. Για την Αμερική.
0: Ναι, δεν το λες, δεν το λες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είπανε και για την Ταϊβάν, είπαν και τα είπε και στην ομιλία του άλλος.
0: Και δουλειές έχει και business από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά του λέει σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, ακού μέχρι εδώ, δώσ' τους εσύ ό,τι θες. Ταϊβάν είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι.
0: Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι, επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
1: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
0: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
1: Ο Τραμπ λέει ότι τελειώσουμε. Λέει.
0: Πότε?
1: Να το τελειώσουμε.
0: Πότε? Το 15 Αύγουστο που είναι παχές ημίγες.
1: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
0: Η λέξη εγώ νομίζω μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος, άντε η τάπα με τελείωσε.
0: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια δηλαδή.
1: Θέλει 3-4 μήνες.
0: Α, 3-4 μήνες. Ναι. Είμαστε στο τρίτο.
1: Και άλλον ένα. Κουράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος, περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
0: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
1: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
1: Με το πώς για το απαντήσει η Ουκρανία.
0: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
1: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
0: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε που θα το βρούμε. Το θέμα είναι να μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone, Βόλτα, Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, Δωδεκάνησα.
1: Τον κύριο Φλόρο, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις που βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις που βρίσκονται αυτά.
0: Άρα
1: η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, τι, ποιο ντρόν ήταν αυτό.
0: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας το διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
1: Το τσάι λοιπόν να στο προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
0: Κάνει ένα μικρό κύκλο,
1: ναι.

0: σεβασμός, ειλικρίνεια και ευγένεια.
1: Ναι, είναι στην
0: παράδοσή τους. Ενώ λειτουργεί, λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
1: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή
0: τους. Τι φάγανε? Κοτόπουλο κουνγκ πάο. Κουνγκ πάο. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
1: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύει. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
0: Και μπράουνι.
1: Ας του συνάδελφου, Νίκο. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
0: Δεν το ξέρω. Γεια παιδί μου, δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
1: Γιατί είπες που δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
0: Άκου, στο τραπέζι είχανε σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού. Το είχαν κάνει.
1: Ναι.
0: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο κουνγκ πάω με χτένια, λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια.
1: Ναι.
0: Ωραία, το φασόλι, θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
1: Νικό.
0: Α, και μοσχάρι.
1: Μην ισοπεδώνεις ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφής, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι.
1: Είναι κάτι που έχει τοπική τους κουζίνα.
0: Ναι,
1: φυσιολογικό, δεν είναι. Αφού δεν ξέρεις πώς μαγειρεύουν το κοτόπουλο κουνγκ πάω.
0: Κουνγκ πάω.
1: Αυτό, το κάω, πάω.
0: Πάω. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
0: Γεια σου, Μάρθα μου.
1: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλα. Πρόσεξε.
0: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριφοφόρητος δεν είδε. Δεν έχει δει ούτε η Πανανού σε έχει δει.
1: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
0: Παναγία. Έχω αντιδόλει.
1: Για χόρταση δεν είναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον ΣΥ. Τα είπανε, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
1: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ξεκινάει
1: σήμερα.
0: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης? Θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει βάλει πλώρη. Η τρίτη.
0: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
1: Καλά, κάτσε να δούμε. Σιγά-σιγά.
0: Δηλαδή, τι θα πει, είπαμε, αν δεν θα πάει, δεν και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε, τι θέλει να πάει.
1: Αυτό είναι ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τι διεξέλιξει. Έχει σημασία και η θέση που θα πούνε οι υπόλοιποι.
0: Οι ομιλητές.
1: Την
0: κυρία Καριστιανού που την βλέπω με ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
1: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
0: Είναι βίντεο αυτό, είναι AI.
1: Ναι, ναι, 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
0: Στο Λίμπιον.
1: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μην πεις τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
0: Με σιγά-σιγά έχουμε, περίμενε. Θα μας πει και ο Παναγιώτης. Θα μας πει.
1: Πότε θα
0: δεν βιάζει το Παναγιώτης.
1: Βιάζομαι εγώ.
0: Βιάζω και εγώ, βιάζομαι. Να πω τα δικά μου.
1: Νικό, λοιπόν, βγες στην Κηφισίας και σταμάτα τον κόσμο, λοιπόν, και λέγεται.
0: Η κυρία Καριστιανού περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή τη στην
1: Ενδυτική. Δεν με ακούσω, θα σου λέω 21.
0: Α, στι 21 του.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Α.
1: Ναι, Νικό.
0: Να βάλει. Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
1: Κωνσταντίνο και Έλληνες, 21 Μαΐου.
0: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
1: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
0: Καλά, καλά.
1: Έλα Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς τα παιδιά.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού,
0: ναι,
2: από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Άρα παραμένει και είσαι. Παραμένει, ναι, και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
0: Μάλιστα. Άντε μου πότε θα σπάσει.
1: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
0: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
1: Το θέμα είναι να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
0: Τι να σου δώσω, ρε Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα. Ε.
1: Αχ, είναι και υπέροχο χρώμα, ε.
0: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream.
1: Τι,
0: το όνειρο του.
1: Το αγόρασε κάποιος, το έχουν καλέσει δημοπρασία.
0: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
1: Κάποιοι μπορούν.
0: Εμείς δεν μπορούμε.
1: Όχι, ωραία, είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
1: Όχι.
0: Ρε, δεν μπανάνεκε.
1: Ρε, αμέσως ναι. Από μακριά θα λέω το ναι.
0: Ναι σε όλα.
1: Ναι.
0: Στη Βουλή.
1: Ναι, ναι σε όλα. Ναι σε όλα.

0: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίστη στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν.
1: Το θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια.
0: Καλά, υπήρχαν τόσοι που δίνανε.
1: Υπάρχουν πλούσιοι. Ναι. Από ό,τι ξέρω, εσύ που ασχολείσαι με τα οικονομικά, υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Κοίτα. Μα εντάξει.
1: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
0: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα. Σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώ τα λένε. Οι φακέ, πάντα και πέρα.
1: Μπρε, ούτε αυτοί δεν έχουν ούτε τη φακή. Πάντε.
0: Να σου κάνει πρόταση γάμου. Άλλο σου κάνει μια πρόταση γάμου. Να σου πει Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
1: Εσύ Νίκο, δηλαδή.
0: Πάρε το πράσινο διαμάτι.
1: Εσύ όταν θα κάνει πρόταση γάμου, τέτοιο διαμάτι θα έχει.
0: Εγώ.
1: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω και συμβόλαιο.
0: Carnation. Θα πάρω ένα.
1: Γι' αυτό, ας τους ανθρώπους.
0: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό, καρτιέ. Το πήρε 1,5 δολάριο.
1: Συλλεκτική, ε.
0: Ναι, νόμιζαν ότι είναι μία παλιά τσάντα. Και η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
1: Πόσο είχε. Μα μια φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Οι κλασικές αυτές.
1: Μένα μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
0: Σ' αρέσουν, αλλά εσύ 1,5 θα πάρεις, 1,5 θα κάνει.
1: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
0: Λέει πιστεύει 2-3 χιλιάδες δολάρια.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να την πάρουν.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Γίνεται. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
0: Ναι, βγήκε στο Άξιον.
1: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή του. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία εξόντωσή του. Ηθική εξόντωσή του, όπως έγινε και την περίπτωση των υποκλοπών.
0: Πολιτική δολοφονία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι για ένα ακίνητο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε για ένα ακίνητο, ένα 200 τα νίκια που πήραν.
1: Συνολικά.
0: Μισθώθηκε από το 2004 και μετά κτλ. Δόθηκε στο κτηματολόγιο, στην τουριστική αστυνομία.
1: Έχουμε παράταση τη σύμβαση από την κυβέρνηση τώρα, το 2024. Δεν τα είπε αυτό ο κ. Γεωργιάδης, εγώ στο λόγο είπε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα.
0: Τι λέει όμως ο κ. Ανδρουλάκης. Για να ξέρω, εγώ μίλησα και με φίλους από το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι 1000 ευρώ έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7 είναι και άλλοι
1: κληρονόμοι. Το ίδιο το λέει και εκείνο.
0: Και σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000 τα 22 χρόνια.
1: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ότι ο ίδιος εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε εδώ.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, αρκετά έντονα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε βέβαια για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι, και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε υψηλό βαθμό κομματικός θέλεχος.

0: Μία είδηση που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιής. Και να βγεις άλλο.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων,
1: ακριβώς,
0: παιδί μου. Γι' αυτό γίνονται.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα, Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική. Το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζανε σε ένα θαύμα.
0: Έτσι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Ο καιρός. Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνω, μα δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω
1: πότε. Και γράφω επάνω, δεν. Ναι.
0: Πότε θα.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
0: Ναι.

0: Να πούμε και για τα ζώδια που θα δουν ερωτική του ζωή να αλλάζει τα πάντα μέχρι τέλος Μαΐου. Γιατί εδώ κάνουμε infotainment, εμείς δεν είναι η ενημέρωση. Είναι το φόρτε μας εμάς αυτά.
1: Βασικά, ναι, ναι, ναι.
0: Ο ζυγός που θα περάσει μια δύσκολη περίοδο ερωτικά, όμως αυτό αρχίζει να αλλάζει. Πέρασε μια δύσκολη, αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μη μου τα λες εμένα, ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Ναι, Νίκο. Δείξε κιόλας.
0: Ο Μάριος φέρνει έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Και έλξη. Και οι χθείες, λέει, που συχνά αναζητούν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, έχουν ταλαιπωρηθεί από απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, Νικό.
0: Ο Μάιος, λέει, τους ταλάζει.
1: Αυτοί θα πάνε καλά, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ερωτικά.
1: Επειδή είμαστε ήδη στις 15 Μαΐου, πότε να περιμένουνε.
0: Μέσα εδώ.
1: Γιατί περάσαμε τα μέσα του Μαΐου.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες για να έχουν και μια ατζέντα οι άνθρωποι που θα κινηθούν.
0: Ναι, ναι, Νικό. Την Μπιάνκα Σενσόρι την είδες. Που πήγε σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ.
1: Ναι. Έτσι κυκλοφορεί η Μπιάνκα Σενσόρι, δεν βάζει ρούχα πάνω.
0: Καλά, εντάξει, αυτό το
1: χειμώνα καλοκαίρι έτσι είναι.
0: Ζεσταίνεται δηλαδή.
1: Χειμώνα καλοκαίρι είναι, ναι, ζεσταίνεται.
0: Γυμνή. Να, κοίτα.
1: Συνήθως βάζει και ένα παλτό και είναι τελείως γυμνή.
0: Κοίτα. Πούντο. Να, εδώ. Μα πας έτσι στο σινεμά. Εσύ πας δηλαδή έτσι στο σινεμά.
1: Εγώ φοράω χούντι.
0: Εσύ φοράς ζιβάγκο και πας. Ποια είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ούτε ο Έλον Μάσκ, ούτε ο... πώς τον λέμε, ο Μπέζος. Είναι η οικογένεια Walton. 228 δις ευρώ. Από παλιά λιανική πολλούσαν, σούπερ μάρκετ.
1: Και σούπερ μάρκετ έχουνε.
0: Βέβαια. 228 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή είναι η πλουσιότερη, δεν είναι ο Μπέζος, δεν
0: είναι ο Μάσκ. Είναι η πλουσιότερη οικογένεια. Χαμηλούς τόνους κρατάμε. Οι άνθρωποι πλούσιοι. Αυτός μπορεί να σου πάρει το, δηλαδή, ο εγγονός του ιδρυτή μπορεί να σου πάρει το διαμάντι.
1: Και έχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
0: Και ο γιος. 70-80 θα είναι. Τέλος πάντων, όποιος.
1: Όποιος θέλει, ας το πάρει, ρε παιδιά.
0: 28 δισεκατομμύρια είναι η περιουσία της οικογένειας.
1: Πόσα σούπερ μάρκετ έχουν.
0: Δεν ξέρω, δεν τι κάνει. Στη Λιανική δραστηριοποιούνται. Ναι, τι, πάμε. Κάτσε.
1: Ναι, ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε και ξαναρχόμαστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικό σου σύμμαχο.

0: θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plaisance The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plaisance The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Πρίσμα 90 και 2.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε δυνατά μέχρι τις 12 με τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Και τη Ρίτσα την Πιζόβλη.
0: Άστατα, μην βάζεις.
2: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία
0: Κεραμέως. Ναι.
2: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
2: Πολλά πολιτικά.
0: Πάρα πολλά πολιτικά.
2: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονο από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
0: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
2: Πρωτοκλασάτο, ο στέλεχος.
0: Είναι υπουργός. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
2: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το ValueSure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε στο 18 311. Και οι Nextis Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή αλλά και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ τη Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer, φρυτές αέρος της Μόρης με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
2: Και να πούμε ότι το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα ηλικία. Κλείσαν τα σχολιά και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές εξετάσεις.
0: Και μετά είναι οι πανελλαδικές.
2: Έτσι.
0: Οι πανελλήνες, όπως λέγανε στα νιάτα μου.
2: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα ηλικία θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, στις 18 του μήνα, και ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Mm-hmm. 19 Ιουνίου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τις μαθήτες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες 18 Μαΐου μέχρι 25 Μαΐου και μετά πάμε στις πανελλαδικές.
0: Τις λες συλλαβή, Νίκο.
2: Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι τους δεν τελειώνει τίποτα.
0: Τίποτα, ένας σταθμός είναι. Έτσι. Ένας σταθμός.
2: Είναι.
0: Ένας σταθμός.
2: Ένας και.
0: Ένας σταθμός.
2: Ένας γενικά. Ένας.
0: Ένας. Ούτε καν ο πρώτος δεν
2: χωρίς
0: είναι. Ένας σταθμός.
2: Χωρίς τίποτα. Τίποτα.
0: Άγχος τα έχουν, όλα τα έχουν.
2: Χωρίς
0: αλλά...
2: να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
0: Δεν είναι δύσκολο, ξέρεις, η συμβουλή να μην έχεις άγχος είναι πολύ δύσκολο γιατί.
2: Εμείς το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχεις άγχος, απλά είναι ένας σταθμός.
2: Με ψυχραιμία και.
0: Ένας σταθμός, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά.
2: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Σαν σήμερα το 2004, θα σ' αρέσει αυτό, ναι. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision, mm-hmm. τότε, αν το θυμάσαι, mm-hmm. όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
2: Στην πόλη, όταν έγινε στην πόλη.
0: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι και ο τραγούδι ήτανε.
2: Όχι.
0: Shake it.
2: Όχι, το Shake it, ο Σάκης.
0: Σάκης Ρουβάς, λοιπόν, τότε η τηλεθέαση.
2: Να το θυμάμαι.
0: Πρέπει να το θυμάσαι και το έχεις χορέψει και πολύ ωραία. Το έχεις χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
2: Αυτό που έλεγε 666.
0: Μπράβο, αυτό ναι. Μην γυρνάς το κεφάλι, ναι. Θέλει και την κούνημα και από κάτω. Όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν.
2: Όχι το κεφάλι, μη μόνο.
0: Ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέασης ήταν τότε 86,5%.
2: Σάκης είναι αυτός.
0: Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια νούμερα και δεν θα ξαναδείς, ε.
2: Σάκης.
0: Σαν

0: Το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Θα το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο, μη σε
0: νοιάζει
1: εσένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζί.
1: Βάιραλ να σε κάνω επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στη διαφήμιση, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, είπαμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
16: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνηση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο και έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια με, έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει καν, και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
16: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
17: Γιατί δεν απαντήθηκε. 1.000 ευρώ λέει έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι και άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
16: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
17: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
16: Από ένα δημοσίευμα.
17: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κύριος Υπουργός της Υγείας.
16: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων και το καθεξής.
17: Ναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε: είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών.
16: Κοιτάξτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι τα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα βήμα.
0: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επισιτισμού, αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
17: 40.
0: Για το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του Υπουργείο και τίποτα άλλο.
16: Καταρχάς, να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα 1.000 μέρια, ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
17: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λίγα.
16: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Στα 11 αυτά χρόνια, ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τότε ο τίτλος παντού ήταν Αντάρκτικο των βουλευτών, Αντάρκτικο βγαίνουν απέναντι και το καθεξής. Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Οδήγησε σε μια εξαιρετική πολιτική λύση την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι είναι, αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ πιο

0: Ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στη γεωνευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ποια ηλικία. Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
1: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
0: Σωστά,
1: συστηματική αναθεώρηση.
0: Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
1: Είναι, δεν διαφωνώ.
0: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα χίλια μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
1: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική. Μάλιστα.
2: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το υπουργείο τους.
0: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
1: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον Πρωθυπουργό, κυρία Υπουργέ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργό μόνο του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο Πρωθυπουργό λέει, ρε παιδιά, βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
0: Λοιπόν,
1: για βγείτε λιγάκι.
0: Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως τον ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μας δίνει συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
2: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
0: Ποιο θέμα να υπάρχει. Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα. Πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, με παρεξηγήστε, αέτερων εκάτερων, έτσι.
1: Αν υπάρχουν, λέει.
0: Προφανώς, προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
2: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι. Το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Σήμερα που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το
2: συνέδριο. Θα μιλήσετε κι εσείς.
0: Ειδικά θα μιλήσω. Εννοείται.
2: Πού θα επικεντρωθείτε.
1: Το διακύβευμα.
0: Εντάξει, σας περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
1: Αφού μετά θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα βάζει ο Πρωθυπουργός ποιο θα είναι. Η επόμενη τετραετία.
0: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει και ποιες οι προτεραιότητες.
1: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγής η ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
0: είναι αντιθετικό αυτό που λέω.
1: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
0: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε αν θέλετε μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας. Το αντίθετο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου σας, θέλαμε και ένα σχόλιο, γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
1: Και ο Τσίπρας
2: έρχεται, αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
0: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα. Ας την ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά. Να μας πει ακριβώς τι πιστεύει για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα. Να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης. Mm-hmm. Να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας κ.ο.κ. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα κ.ο.κ. Πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
1: Πάμε λίγο, πάμε
0: από
1: λίγο.
0: Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
1: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400.000 εργαζόμενους ψάχνουν.
0: Αν με ρωτάτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάτη της αγοράς εργασίας, νομίζω, βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχα μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση.

0: απασχόλησης μόνο στις γυναίκες, έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μία σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης το τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. Ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%, είμαστε στα 650 και πλέον είμαστε στα 920 ευρώ, αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέδωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
1: Μακάρι.
0: Και όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
2: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
0: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επισιτισμό, για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού έως 20% σε σχέση με τον κατώτατο, για πρόβλεψη για επιπλέον επιδόματα, επίδομα γάμου συν 10%, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, επίδομα εποχικής απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άρα όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι έρχονται και ωφελούν κάθε έναν από τους 400.000 εργαζόμενους, 15% των μισθωτών της χώρας.
1: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι.
2: Να πάμε στο νομοσχέδιο λοιπόν. Έτσι. Αυτό που είναι για τη δυνατότητα ίσης αμοιβής για όμοιες. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να μου επιβάλλεις εμένα να δώσω το μισθό.
0: Να πούμε το εξής. Παλιότερα η χώρα μας είχε μεγαλύτερο ζήτημα και η Ευρώπη είχε μεγαλύτερο ζήτημα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρατηρούνται ακόμη αποκλήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ αποκλήσεις? Θα να το πω πολύ χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα λογιστήριο. Δουλεύω στο ταμείο. Εγώ είμαι γυναίκα και κάποιος δίπλα μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, εγώ αμείβομαι 13% λιγότερο. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο? Εγώ λοιπόν δίνω μάχη γι' αυτό. Και δίνουμε μάχη ως κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε, αν θέλετε, την ισότητα στην πράξη των αμοιβών για όμοια εργασία.
2: Έχετε ενσωματώσει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους?
0: 54
2: προτάσεις.
0: Έχουμε κάνει. Εγώ έχω δεσμευθεί. Έχω δεσμευθεί από τη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα φέρω κανένα νομοσχέδιο το οποίο πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα φτάσει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Θα συζητώ εξονυχιστικά με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Και το έχω κάνει τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Τους είμαι ευγνώμων. Γιατί με τις γόνιμες προτάσεις όλων εργαζομένων και εργοδοτών φτάσαμε στην υιοθέτηση 54 διαφορετικών προτάσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν για να γίνει καλύτερο το νομοσχέδιο.
1: Μία σύντομη απάντηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Υπουργέ, για το Rebrain Greece στο Λονδίνο και γενικά. Αυτό πάει πολύ καλά.
2: Αυτό πάει καλά. Το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές.
0: 107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο. Ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση που κάνουμε μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη και άλλη φορά στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους. Στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, στην υγεία, σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ψάχνουν ένα γονείς προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και βοηθούμε στο να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Μου έλεγε χαρακτηριστικά εταιρεία, τα βιογραφικά που πήραμε σήμερα δεν τα βλέπουμε ούτε σε 2 χρόνια.
2: Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή
1: σας ημέρα. Κυρία Κεραμέως, Υπουργός της Εργασίας.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή.

0: Πρίσμα 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
9: Άσε μαζένουμπα.
10: Πως είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
12: Σε λιώνω με μια πουνιά.
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
15: Είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα των τελευταίων ετών που θυμάμαι, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε στην πλάτη 35χρονο έπειτα από έντονο καυγά στην Κάτω Αχαΐα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκια όλης της χώρας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό
12: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έως το 2030 ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ, αυτό που αρχίζει στις 11 Ιουνίου και στο επόμενο έπειτα από 4 χρόνια. Περισσότερα στο filathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια, σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Τουρβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη. Ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω,
0: ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάει και τα πόδια μου.

0: Παιδιά άνω των 17 ετών 55%.
1: Έως
0: 17.
1: 55% το είδαν τη Eurovision, στην τηλεθέαση. Έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά. Εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Γκρουβάδες και αυτά.
2: Μπράβο, ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένας και ένας είμαστε εδώ, Νίκο. Επιλογή. Λοιπόν, για πες μας, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου πατησίων στην Ομόνια. Mm-hmm. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο η δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: καλή και η Κύπρια δική μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει και ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Περιμένουμε, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Godzilla, αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου, καλλιτέχνηδα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του. Και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kidditess? Μπράβο.
0: Ναι, σε εσένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ότι ο Υπουργός Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ουκρανικό δρόμο παραβίασε τον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει, παρακαλώ πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μόνο θα χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, υπουργική απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα
0: μάθω
1: στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν βάλει
1: στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, πρέπει να αναλόγω τι θα. Τι
1: στην Ελλάδα, παιδί μου, έχεις 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις ωραίο καιρό, κάτσεις με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά δημόνια μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλεις δύο καρεκλίτσες να κάτσεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορείς, αν.
1: Πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρος.
0: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 75 για τη ρίτσα μας, βάζω τα διπλά για πάρτι.
0: Έλα, γεια σου Βασίλη, άστα.
1: 17,5.
0: Τα 17,5 είναι, Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος, καλά που δεν μπορείτε το μισογυμνισμό εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα, ναι, για να μου κάνει. Αστιαβετέ. Μάλλον δεν αστιαβετέ ο Νικηφόρος. Το λέω,
1: ναι,
0: σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης λέει, κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε, ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνας, ας πούμε,
0: ναι,
1: μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μένεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κυρίου Κικίλια για την παράνομελία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης, Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Σινίκο, να βάλει, λέει, και εμένα σχολιάζεις, λέει.
0: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, ε?
1: Mm-hmm.
0: Της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: και εμείς την οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολα. Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, καταλάβες. Και αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πώς ξέρεις είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: λίγο. Λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε ότι λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσει, τα είπαμε
1: χθε.
0: Κάναμε θέμα χθε.
1: Ναι, αλλά παραπροχθέ την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι, ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μια εταιρεία και έρχονται κι άλλε. Δεν σου δεν τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νίκο.
0: Έως 30. Έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα, κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπες. Κράτησε με ενημερία.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν σημαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες με τη γύρανση.
0: Λένε,
1: τι να κάνουμε, μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, με όχι, εγώ δεν το
1: βλέπω. Βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Το βλέπω.
0: Εγώ δεν το,
1: εγώ
0: βλέπω.
1: Το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και το νεανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή τους, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονόματι πόρνο.
0: Ότι.
1: Μίσθωση, 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι. Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικό. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον πρώην υπουργό και στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα χωρίς.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε, γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί σας.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτριτο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Αυτό το πράγμα είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωση του.
2: Γιατί αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι είναι αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, θα ασχοληθεί επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονος σημασίας το ότι παρακολουθεί η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠΕ και είναι μίζωνος σημασίας μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΚΠΕ ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο, για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν?
2: Γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες. Και αυτό το ξέρουμε στο Μαξίμου. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί για αυτό οδήγει στην Ελλάδα σε περιπέτειες, ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει, ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον, ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός τα θυμάται ή δεν τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
1: Μακάρι, να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι πολιτική. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Τι κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εντυπωμέ, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε. Ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίστα, θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς. Το πλαίσιο
1: όλων των νοσοκομείων. Φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα. Θα τελειώσει.
1: Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βρενικό, για να
0: θα
1: πάει κάτι.
0: Θα τελειώσουμε
1: κάποιος.
0: Το καλό το νοσοκομείο, όπως το ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Αριθμούς τρομερούς προχωρά. Θα είναι από τα. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι.
0: Στη Σπάρτη.
1: Το δύσκολο είναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι. Ναι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές.
1: Ναι.
0: Ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Ναι,
0: θα κάνουν και τα μπάνια τους στο γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά του ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνει εσύ αν θα του πα στο γήθιο να φάνε ψαράκι. Αυτά είναι το ναι. τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειες τους κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Εκτός
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό.
1: Μα μόνο γι' αυτό τον τόπο μας μιλάς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και αν μπορούν. Ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως να το κάνουν και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη, γύρω εκεί, κοντά, να που θέλετε να λύσουμε
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα,
1: γεια
0: που κάνει το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Δηλαδή, είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όσοι γιατί θέλουν προκηρυχθεί θέσεις
1: είπα, πάντως. Να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω, ε.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το μίστρα, να μου πεις, άμα μείνουν
1: χρόνια. Θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Έλα, Νίκο.

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Τότε... Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα, διαγώνια την ανακοίνωση. Έγιναν πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει ας πούμε πολιτικά επιχειρήματα.

0: ασχολείστε με ίσονο σημασίας θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περιευθύνησης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μία με μία προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κίνητα του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, είναι εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος στο βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που του αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν, απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογάκο, θα μπορούσα να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομίας είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί

0: δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: καιρό θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα done θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Γεια χαρά!
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσοι αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, το κόλπο με τις μαϊμού θεραπείες από φυσικοθεραπευτή και ορθοπαιδικούς, τα ψεύτικα παραπεμπτικά και η ζημιά για το δημόσιο που ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ποια προϊόντα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους? Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους που λήγει στα τέλη Ιουνίου. Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα, αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης, αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20%.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 92.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι με υγεία, ευτυχία, χαρά, ό,τι επιθυμείτε σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εδώ πιστοί στο ραντεβού μας καθημερινά στο Πρίσμα 92 σας ενημερώνουμε με πολλά θέματα, όσα προλαβαίνουμε τουλάχιστον, που απασχολούν και εδώ το νησί μας, την τοπική μας επικαιρότητα, αλλά και την Ελλάδα μας και τον κόσμο μας. Έχουμε και εξωτερικές ειδήσεις. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, το πρώτο κατάστημα του Γρηγόρη με τα πολύ νόστιμα προϊόντα του. Αλλά έχουμε και Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων, Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας. Με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Για να δούμε πώς είναι και οι καιρικές συνθήκες σήμερα στη Ζάκυνθο. Νεφελώδης είναι ο καιρός, η θερμοκρασία κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ και αρκετή υγρασία, 72% υγρασία είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και τις επόμενες έτσι ημέρες. Για αύριο προβλέπονται βροχούλες εδώ στο νησί μας. Εάν βρέξει είναι μια έτσι πολύ καλή περίοδο. Οι βροχές αυτό το μήνα, ειδικά το Μάιο, ωφελούν πάρα πολύ τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και γενικότερα την αγροτική μας παραγωγή.

είπαμε τώρα, ξεκινήσαμε με καλή διάθεση, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές έτσι άσχημες ειδήσεις και εδώ στο νησί μας. Ο παιχτές βρέθηκε νεκρή σε πισίνα στο Κερί, μία γυναίκα 66 ετών Βρετανίδα. Άτυχη γυναίκα έμενε σε ενοικιαζόμενη βίλα στην περιοχή Μαραθία στο Κερί, που όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Στο σημείο πήγε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 6:30 διακομίστηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με όλη αυτή την αναστάτωση που δημιουργήθηκε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών, που φυσικά ερευνούσαν την υπόθεση για το τι είχε συμβεί. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δυστυχώς η 66χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Τώρα για το περιστατικό αυτό είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός της οφείλεται σε πνευμό ή σε παθολογικά αίτια. Θα διαπιστωθεί πώς πέθανε από την νεκροψία και την νεκροτομή. Πολύ δυσάρεστη έτσι και αυτή η είδηση. Λοιπόν, να δούμε και κάποιες έτσι άλλες, μία άλλη δυσάρεστη είδηση που δεν αφορά τη χώρα μας. Δυστυχώς, εχθές στις Μαλβίδες, 5 Ιταλοί τουρίστες πέθαναν κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Έκαναν και αυτοί διακοπή εκεί στις Μαλδίδες, στο πολύ έτσι όμορφο μέρος. Οι έρευνες για τα αίτια θανάτου συνεχίζονται. Αυτοί οι 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια κατάδυση σε μία από τις ατόλες που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι 5 αυτοί οι Ιταλοί ανήκαν σε μία ομάδα που επέβαινε σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν είχαν ακόμη, όταν έκαναν την κατάδυση, γιατί εκεί η περιοχή με τις ατόλες προσφέρεται για καταδύσεις, πάρα πολύ ξένοι, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται, όσοι αγαπούν τις καταδύσεις επισκέπτονται το συγκεκριμένο αυτό μέρος. Σήμανε συναγερμός γιατί διαπίστωσαν ότι από το σκάφος που τους είχε πάει στη συγκεκριμένη ατόλη δεν είχαν αναδυθεί. Ενώ η επίσημη αναφορά της εξαφάνισης φαίνεται να έφτασε στις αρχές των Μαλβίδων στις 2 παρατέταρτο περίπου τοπική ώρα. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόνο ένα πτώμα έχει ανασυρθεί, ενώ οι άλλοι 4 αγνοούνται. Βέβαια, όλοι έκαναν έτσι, έλεγαν ότι πρόκειτο για έμπειρα άτομα. Πήγαιναν δηλαδή σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο που έκαναν τις καταδύσεις, και μεταξύ αυτών ήταν και μέλη του πληρώματος, δηλαδή 2 μέλη του πληρώματος μεταξύ των 5 ατόμων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε κι εσείς, πέθανε και το δεύτερο κοριτσάκι, το 17χρονο κορίτσι που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μαθήτρια έδινε σοβαρή, φοβερή μάχη μαζί με τους γιατρούς εκεί στη ΜΕΘ του ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τις 8 το βράδυ χτες άφησε την τελευταία της πνοή. Αυτό αναφέρεται και στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί σημείωναν ότι η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Ήταν πολυτραυματίας με πάρα πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και στον πνεύμονα, κατάγματα σε όλο της το σώμα, μεταξύ άλλων και ένα βαρύ κάταγμα στην λεκάνη. Από το ασκληπείο Βούλας, όπου είχε αρχικά μεταφερθεί, διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί από 20 ειδικότητες έδωσαν ένα τιτάνιο αγώνα, μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και μετά από 2 μέρες υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που έφερε από την πτώση της στο κενό μαζί με τη φίλη της. Νωρίτερα οι γονείς της 17χρονης που έφυγε από τη ζωή λίγα λεπτά μετά την τραγωδία εξέφρασαν την επιθυμία Ατή Στεφάνων όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους μέσω δωρεάς προς το χαμόγελο του παιδιού.

Πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Πεκίνο. Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών περιέλαμβανε και μήνυμα για το Ιράν. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, τόνισε ποιος άλλος ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από την έδρα της κινέζικης πολιτικής ηγεσίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στο Πεκίνο. Εκεί πέρα λοιπόν συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το Πεκίνο αναφέρθηκε στο θέμα της Ταϊβάν και απέτησε σε εισαγωγικά όπως πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι κόκκινη γραμμή, δεν θέλουν να ανακατεύεται η Αμερική σε αυτό το θέμα γιατί είναι αιτία πολέμου. Από την άλλη βέβαια ο Τραμπ απέφυγε να αναφερθεί για το ζήτημα και το μόνο που τον αφορούσε είναι το τι θα γίνει με το Ιράν και ζήτησε έτσι την προσφορά της Κίνας και τη βοήθεια για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να ομαλοποιηθεί εκεί η κατάσταση. Τώρα είπαμε ότι το Πεκίνο προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ για την Ταϊβάν και χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν έως σύγκρουση που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, μετά έκαναν έτσι κοινές δηλώσεις ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και ο Τραμπ και οι δύο, ο οποίος παίρνοντας πρώτα το λόγο τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο για το Ιράν και πολλά άλλα ζητήματα και όπως υπογράμμισε οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, ενώ αναφερόμενο στο Ιράν ο Τραμπ υπογράμμισε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουμε τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά.

Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Χτες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε με την ΔΕΙΑ στη Λιθακιά συγκέντρωση των επιχειρηματιών εκεί στην περιοχή. Στη συγκέντρωση πήρε μέρος και ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Γαρδέλης, θα τον έχουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή μας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν εκεί τους, δεν υπήρχε βέβαια πολύ μεγάλη προσέλευση να πούμε από ό,τι είδαμε, όλα τα θέματα που απασχολούν εκεί τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δυσκολευτεί με τα έργα που κάνει η ΔΕΙΑ το τελευταίο διάστημα στους δρόμους εκεί. Υπάρχει και σκόνη και ταλαιπωρία των κατοίκων και των τουριστών. Μάλλον κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστούν τα έργα, απλά θα υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή, οι τομές που ανοίγονται το πρωί να κλείνουν αμέσως μετά, ώστε να μην υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο, τον επικεφαλής, με συγχωρείτε, της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Λιθακιάς για να δούμε έτσι που κατέληξα με περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, μετά τις 12.30 θα φιλοξενήσουμε εδώ για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για μια συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης, μια και μάλλον κατά 99% θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο και θα δούμε όλη αυτή την προετοιμασία που γίνεται από όλα τα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Και στο Αργάσι όμως αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των εργασιών, βέβαια αφορούσε τις οπτικές ίνες, μετά τις αντιδράσεις των επιχειρηματιών. Η έναρξη θα είναι ξανά τον Οκτώβριο. Το θέμα έχει δημιουργήσει και εκεί πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Οι επιχειρηματίες υποστήριζαν ότι η εκτέλεση των εργασιών εν μέσω τουριστικής περίοδου θα δημιουργούσε, όπως και έτσι έγινε βέβαια, πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή, στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων. Αλλά έτσι λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας 1η Μαΐου είχε προηγηθεί η κινητοποίηση των επαγγελματιών. Τελικά τα κατάφερα και όπως γνωρίζουμε, ο εργολάβος δεσμεύτηκε ότι οι εργασίες στο Αργάσι θα διακοπούν προσωρινά έως τον Οκτώβριο. Και μετά από εκεί και πέρα θα συνεχιστούν όταν κλείσουν εκεί οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα. Γεγονός που η απόφαση αυτή ικανοποίησε τους επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι αντίθετοι με αυτά τα έργα της υποδομής που γίνεται, αλλά θα πρέπει να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπου να μην ενοχλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική μας πολιτική. Ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Αυτιάς υπέβαλε ερώτηση σε επιτρόπους των οικονομικών στις Βρυξέλλες, με την οποία τονίζεται ότι οι απειλές της Τουρκίας θα πρέπει να συνοδεύονται από περικοπές κονδυλίων. Θα συνεχίσετε να παρέχετε ευρωπαϊκά κονδύλια στην Τουρκία, καθώς απειλεί τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτά μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Το θέμα λοιπόν της περικοπής ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία, όσο αυτή συνεχίζει και μάλλον δεν έχει σταματήσει καθόλου, μόνο κατά διαστήματα, να απειλεί την Ελλάδα, θέτει με ερώτησή του στους επιτρόπους οικονομικών ο κύριος Αυτιάς και τονίζει ότι οι διεθνείς επιτυχίες της Ελλάδας και οι συμμαχίες της ενοχλούν και εκνευρίζουν την Τουρκία, και μετά και από αυτή την απόφαση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να προτείνουν στην επόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συζήτηση του άρθρου 427 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζει να προστατεύεται κάθε χώρα της Ευρώπης εάν δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφό της, εάν οι Τούρκοι παρά τα αυτά συνεχίζουν να απειλούν.

τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
8: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα για πρώτη φορά εδώ στον Πρίσμα 92 το νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, αγαπημένο παιδί της Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλό μεσημέρι από την όμορφη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, την όμορφη Ζάκυνθο, και ήταν πολύ συγκινητική η εισαγωγή σας.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, μας τιμά που αποδεχτήκατε την πρότασή μας να είστε μαζί μας. Αλήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε το νησί?
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα, ναι. Μάλιστα.
1: Το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Σκοπεύετε να ξανακάνετε κάποιο ταξίδι τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά σύντομα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Σύντομα.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, σας τίμησε με την πρότασή του, με τη θέση που σας ανέδεσε, που σας ανάθεσε ο κύριος Νίκος ο Ανδρουλάκης. Έχετε στα χέρια σας, μπορώ να πω, μια καυτή πατάτα. Λοιπόν, θα πρέπει να οδηγήσετε το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και όταν γίνουν. Είναι έτοιμο το κόμμα σας, τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος πραγματικά με τίμησε, είναι η τρίτη φορά. Από τότε που επανεξελέγει τον Οκτώβριο του 24. Πρώτα απ' όλα με πρότεινε και με ενέταξε στο Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια μου ζήτησε να αναλάβω την γραμματεία και να συντονίσω ουσιαστικά όλη την προσυνεδριακή διαδικασία στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια μου πρότεινε και πρότεινε ο ίδιος στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με 88% απεδέχθη την πρότασή του. Μέγιστη ύψιστη τιμή για έναν άνθρωπο, κυρία Πεταμίτη, που είμαι στο ΠΑΣΟΚ 52 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω τον Αύγουστο τα 69 και ξεκίνησα στο ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο του 1974 ως μαθητής, ιδρυτικό μέλος του μαθητικού του ΠΑΣΟΚ τότε. Παρέμεινα στο ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια, όπου χρειάστηκε ήμουνα παρόν. Δεν είχα κομματική διαδρομή με την έννοια των κομματικών θέσεων.
0: Ναι.
1: Άλλωστε η διαδρομή μου, κύριε Αβραμίτη, είναι γνωστή στη Ζάκυνθο και σε όλους τους πολίτες του αγαπημένου μας τόπου. Υπηρέτησα την κοινωνία των πολιτών από τα χαμηλότερα αξιώματα μέχρι τα μέγιστα αξιώματα παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν υπήρξε κάτι που δεν με τίμησε ο χώρος μου παγκοσμίως, Ελλάδα, Ευρώπη, παγκοσμίως. Και όταν μου εζητιόταν από προέδρους και από τον Κώστα Σιμίτη και από την ΑΕΜ στη Φόφη Γεννηματά και φυσικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, πάντα ήμουν παρόν. Αλλά κομματική διαδρομή δεν είχα.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φορά που ζητήθηκε από ένα ακρεφνή άνθρωπο της κοινωνίας των πολιτών να έρθει και να πάρει μια πολύ σημαντική θέση. Δεν ξέρω αν είναι καυτή πατάτα αυτή η θέση σε μένα, ναι. Σίγουρα όμως είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά κυρία Ποταμίτη, η ζωή μου ήταν όλο προκλήσεις.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχα ποτέ κάτι στρωμένο, ποτέ.
0: Και δεν σας χαρίστηκε και ποτέ τίποτε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν μου χαρίστηκε ή όχι, αλλά μου χαρίστηκε η χάρη να μ' αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι πιστεύετε ότι πιο χαρακτηριστικό έχει πάνω του ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δική σας άποψη?
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι βαθιά ανθρώπινος, ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης και έχει φτάσει κάπου. Και έχει φτάσει πολύ ψηλά, να ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και να ζητεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για να είναι ο κυβερνήτης της χώρας. Συνεπώς, εμένα ως πολίτη, και θα μιλώ ως πολίτης, μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Μου αρέσει η διαδικασία της κοινωνικής και της πολιτικής κινητικότητας. Ο Ανδρουλάκης είναι ένας από μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα παρακαλώ...
1: Προσέξτε, ναι. Είναι ένας πολύ ηθικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει αξίες και τις τιμά. Άλλωστε το είδαμε το πώς έχει ενεργήσει με την υπόθεση των υποκλοπών. Θα μπορούσε να μην τις κυνηγήσει. Έχει εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο που του παρέχει το δικαιακό μας σύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οφείλει ένας ενεργός πολίτης πρωτίστως.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έτσι πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους, να τους κρίνουμε, να τους κρίνουμε για αυτά που προτείνουν, να τους κρίνουμε για τη ζωή τους, να τους κρίνουμε για το πώς θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα αν τους εμπιστευτούμε. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ που με ρωτήσατε νωρίτερα, κλείνω τρεις εβδομάδες γραμματέας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι βαθιά θεσμικός.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω στην ενότητα, στη συμπερίληψη,
0: mm-hmm.
1: στην ποικιλομορφία των ιδεών και των προσώπων. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε. Και το συνέδριό μας έστειλε αυτό το μήνυμα, ότι δεν αποκλείουμε κανέναν, όλοι μαζί στην προσπάθεια, στην παστρατιά, όχι ατάκτως στερημένοι, αλλά δομημένοι, οργανωμένοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να στείλουμε και να μιλήσουμε για το μήνυμά μας, το πρόγραμμά μας, στο σύνολο της χώρας.
0: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε, κύριε Βαρδακαστάνη, την κάθοδο του κυρίου Τσίπρα ξανά στην πολιτική?
1: Έχει δικαίωμα κάθε πολίτης και πολιτικός, μάλιστα όπως ο κ. Τσίπρας, να εμφανιστεί και να επανεμφανιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο το να εμφανιστεί και άλλο το να επανεμφανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Για μας, διευκρινίζω από την αρχή, στρατηγικός αντίπαλος
0: mm-hmm.
1: είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι ήταν.

0: έτσι είναι και τι θα είναι.
1: Πολύ...
0: Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ποιος είναι ο στρατηγικός του αντίπαλος. Αυτό θα το δούμε όταν ανακοινώσει το κόμμα, το σχηματισμό, όποιο μοντέλο ο ίδιος αποφασίσει.
1: Mm-hmm.
0: Με ένα ζήτημα που σημειώνω.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός, κρίθηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι ούτε κριτική, ούτε τίποτα. Είναι μια αναφορά για να ξεχνόμαστε, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπηρετήσει αμνησία πας για κανέναν, ούτε για μας, ούτε για τους άλλους.
1: Ναι. Από την άλλη, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κριθεί ακόμη. Πολλοί λένε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι μία μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισθιανού. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
0: Ακούστε, το πρώτον, το εκλογικό τοπίο το βράδυ της Κυριακής των εκλογών δεν θα έχει καμία σχέση με το δημοσκοπικό. Όπως συνήθως, σημειώνω, δεν είχε και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Διότι αν δούμε τι προέβλεπαν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης το 23 και τι έδειξαν οι κάλπες το βράδυ των εκλογών, δεν ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι μετρήσεις έδειχναν, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ τότε μεσοσταθμικά 28-29 και κατέγραψε στις πρώτες 20. Το ΠΑΣΟΚ το έδειχναν μεσοσταθμικά 8,5-9 και κατέγραψε σχεδόν 12.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Θέλω να πω λοιπόν ότι το εκλογικό τοπίο θα είναι διαφορετικό. Δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Οι εκλογές που έρχονται, όποτε γίνουν, το φθινόπωρο γίνουν, εμείς ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που τις προκαλέσει, που τις προκήρυξε ο κ. Πρωθυπουργός. Αλλά καλύτερα, πώς λέει ο λαός, γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε. Λοιπόν, εμείς έτσι εργαζόμαστε. Τώρα, αυτή η μάχη λέει για τη δεύτερη θέση. Ακούστε, η μάχη για ποια θέση θα δοθεί δεν θα την κρίνουν ούτε οι μετρήσεις ούτε οι δηλώσεις εκατέρωθεν.
1: Mm-hmm.
0: Θα την κρίνει η ψήφος των πολιτών την ημέρα των εκλογών. Και εγώ θα έλεγα, σπέδε βραδέως, μη μιλάμε πολύ, ας κάνουμε αυτό που πρέπει και ο λαός θα ανταμώσει στη διαδρομή μέχρι τις εκλογές αυτόν που θεωρεί σοβαρό, αξιόπιστο, ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια, με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, με πρόγραμμα για τη ζωή του, επαναλαμβάνω, για τη ζωή του, κυρία Παταμίτη.
1: Ναι.
0: Διότι το 70% τι λέει στις μετρήσεις, για να μην κοιτάμε τις μετρήσεις όπως μας αρέσει αλλά όπως πρέπει, θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αυτό το ποσοστό που φέρνουν πρόταση πολιτικής αλλαγής, και εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις, έχουμε στελέχη, έχουμε πρόεδρο πρωτίστως και έχουμε και κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Κόμμα δομημένο στο σύνολο της χώρας. Και θα εργαστούμε με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, με προγραμματικό λόγο, με προτάσεις πολιτικής κοστολογημένες, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα, και το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Τα λεπτόδεντρα δεν ευδοκιμούν στην πολιτική αυλή του ΠΑΣΟΚ, στις άλλες πολιτικές αυλές ευδοκιμούν.
1: Μάλιστα, οπότε αναμένουμε και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος κοστολογημένο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Εμείς παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος,
1: ναι,
0: στη ΔΕΦ πέρυσι. Στο συνέδριο παρουσιάσαμε, ναι, ένα πιο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο και αυτό κοστολογημένο.
1: Mm-hmm.
0: Και είχα εγώ την ευθύνη συντονισμού της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος. Ασφαλώς οι τομείς, η κοινοβουλευτική ομάδα, οι ειδικοί επιστήμονες, κατάδες άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται για το πρόγραμμά μας. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε πρόγραμμα. το παρουσιάσαμε, θα το ξαναπαρουσιάσουμε. Τώρα πρέπει κυρίως να το επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, μια και είστε από εδώ, από τη Ζάκυνθο,

0: με κορυφαίες προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες,
1: μάλιστα,
0: από το νησί μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λέω και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται έκπληξη.
1: Ναι.
0: Για το Πασόκ πρέπει να θεωρείται κανονικότητα. Έκπληξη θα ήταν το 23, ίσως το 19, που το Πασόκ ήταν σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα η κανονικότητα είναι κορυφαίες προσωπικότητες, γυναίκες, άντρες, από τον πανέμορφο τόπο μας, να ενδιαφέρονται, να υπηρετήσουν την Δημοκρατική Παράταξη και τους πολίτες της Ζακύνθου. Θα γίνει
1: ναι.
0: η δουλειά. Θα γίνει η δουλειά προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Ήδη γίνεται. Mm-hmm. Γίνεται σε όλη τη χώρα και πιστεύω μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Θα έχετε καταλήξει.
0: Αυτή είναι η πρόθεση. Ναι. Να δώσουμε το 70% των ψηφοδελτίων μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Οπότε με βάση τα λόγια σας έχετε καταλήξει σε κάποια ονόματα.
0: Όχι, όχι. Προς το παρόν
1: δεν έχουμε
0: καταλήξει στο συνδυασμό.
1: Mm-hmm. Αλλά γίνεται μια έρευνα.
0: Υποδεχόμεθα με ναι. χαρά το ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Για τις λεγόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, ποια είναι η γνώμη σας, η άποψή σας?
0: Ακούστε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει με απόφαση 5.500 συνέδρων
1: ναι.
0: ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει τελειώσει.
1: Αυτό έχει τελειώσει σίγουρα.
0: Ναι. Mm-hmm. Τώρα, με ποιους όμορους χώρους θα
1: ναι.
0: συνεργαστούμε μετά τις εκλογές,
1: mm-hmm.
0: θα τα αποφασίσει ο λαός. Διότι υπάρχει μια ρευστότητα στα αριστερά μας, η οποία θα πρέπει να την αποφασίσει ο λαός πώς θα εμφανιστεί στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό και η πορεία μας είναι αυτόνομη, η πολιτική πορεία προς τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως και εσείς, συγγνώμη, έτσι δεν κάνω εγώ υπόδειξη.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά
1: ναι.
0: λέω.
1: Ναι.
0: Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτούν τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι θα είναι πρώτη, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, που δεν θα έχει αυτοδυναμία, όποιος και να είναι πρώτος.
1: Με ποιος είναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει.
1: Μα
0: εγώ
1: είναι...
0: ας πούμε λέω ότι ψηφίζει ναι. Νέα Δημοκρατία και βγαίνει Βελόπουλος.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Βέβαια. Μα είναι κάποιες είναι ερωτήσεις οι οποίες θα πρέπει να τέθονται και στο κυβερνό.
0: Ναι, γιατί συνήθως σε εμάς γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Εμείς τελειώσαμε, το κλείσαμε το
1: παράθυρο. Έχει κλείσει το θέμα από εσάς, δεν συνεργαζόσαστε με τη Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον προκύψει έτσι, θέμα, μετά τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε τόσο πολύ για συνεργασίες, νομίζω και εσείς οι λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης, αλλά και εμείς που είμαστε στα κόμματα έχουμε μια σαφή αντίληψη
1: ναι.
0: ότι οι εκλογές που έρχονται δεν θα αναδείξουν ένα κόμμα αυτοδύναμο.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Εμείς λοιπόν λέμε ότι εφόσον είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, ναι. θα αναζητήσουμε συνεργασία με αυτούς που αποδέχονται το πρόγραμμά μας και είναι κοντά μας.
1: Ναι.
0: Το ποιοι θα είναι θα το αποφασίσει ο λαός. Ναι.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω έτσι. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό το θέμα που έχει γίνει, που έχει προκύψει από χτες, με κάποιες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που αφορούν τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Εννοείται για το ακίνητο
1: ναι,
0: του Ηράκλειο.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Κυρία Ποταμίτη, οι έχοντες χάσει τα ελπίδα στον Ιστιγγύη θα σας αναζητούν εις των ουρανών, έλεγε κάποιος κάποτε. Ακούστε με λίγο. Το 2004
1: mm-hmm.
0: η οικογένεια του Προέδρου, ο Πρόεδρος τότε ήταν 25 χρονών,
1: ναι.
0: η οικογένεια του Προέδρου mm-hmm. μετά από διαγωνισμό με 10 προσφορές η εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου αποφάσισε να ενοικιάσει ένα ακίνητο της ιδιοκτησίας Ανδρουλάκη, οικογένεια Ανδρουλάκη,
1: mm-hmm.
0: στο οποίο στεγάστηκε η αστυνομία το 2004.
1: Ναι.
0: Το 10 από διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση Καραμαλή παρακαλώ με 8 προσφορές αποφασίστηκε εκ νέου να ενοικιαστεί ο χώρος και να στεγαστεί το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο.
1: Mm.
0: Το 13 με γονική παροχή το ακίνητο πέρασε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την οικογένειά του, όπως συμβαίνει ναι. σε όλες τις οικογένειες, όπως κάνουμε όλες.

0: σχολείο όταν μεγαλώνουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, λοιπόν, από εκεί και μετά, το έκανα την ερώτηση στην τηλεόραση χτες. Τι θα έπρεπε ο Ανδρουλάκης το 21 να κάνει που εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να πει ότι επειδή εξελέγει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και παρά το γεγονός ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε με δημόσιες διαδικασίες κλπ, καταγγέλλω τη σύμβαση με το δημόσιο.
1: Άλιστα.
0: Δηλαδή όλοι λένε είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό, και παραλαμβάνω, αυτό ξεκίνησε πριν 22 χρόνια. Η κυβέρνηση δε το ανανέωσε το 22 μονομερός και το 24.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εντάξει, γι' αυτό είπα ότι έχοντες χάσει τα σελπίδα στον νηστιγήν τα σαναζητούν στον ουρανόν.
1: Μάλιστα.
0: Καλό ταξίδι.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, πραγματικά είχαμε μια πάρα πολύ έτσι ωραία συνέντευξη. Να σας ξαναρωτήσω, όταν έρθετε με το καλό στο νησί μας, θα κάνετε κάποιες επαφές για το θέμα του ψηφοδελτίου?
0: Όταν θα έλθω στο νησί,
1: ναι,
0: πρώτα θα πάω να αφήσω δύο λουλουδάκια στους τάφους του πατέρα μου και της μάνας μου. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, θα επισκεφτώ το σπιτάκι που γεννήθηκα στο Γάμπαρα, στο Βασιλικό, κατά από τη Δάφνη.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά θα συναντήσω αυτούς που πρέπει, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλους πολίτες. Ανοιχτά, εγώ με όλους μιλάω. Δεν με χωρίζει τίποτα, έχω φίλους από παντού.
1: Σας κάνω από τώρα πρόσκληση να έρθετε εδώ στο σταθμό μας, στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά.
0: Με μεγάλη χαρά,
1: θα
0: μεγάλη χαρά. Και φυσικά
1: και...
0: έχω την αδερφούλα μου, τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι η μονάκριβη αδερφούλα μου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Και έχω και τις εγγόνες μου, πρέπει να σας πω, που ακόμα και ξεχνάω τη Ζάκυνθο. Λένε είναι... συνέχεια παππού, γιαγιά, πότε θα πάμε Ζάκυνθο.
1: Α, ωραία. Οπότε να έρθετε οικογενειακώς.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλά
1: για αυτή την ωραία έτσι πρώτη συζήτηση που είχαμε.
0: Στη διάθεσή σας πάντα. Στη διάθεσή.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και με το καλό να σας υποδεχτούμε και εδώ.
0: Ευχαριστώ
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγρουτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πριν τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, αγαπημένο Ζακυνθινό. Επισκέπτεται συχνά το νησί μας. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον τον επόμενο μήνα, να ξαναέρθει εδώ. Γίνονται, από ό,τι ακούσατε, πολλές διεργασίες σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, για το κλείσιμο ψηφοδελτίο. Μια και όλοι πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο, δηλαδή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες έτσι ευχάριστες ειδήσεις. Αφορούν τις γαλάζιες σημαίες. Για το 2026, 12 αχτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, ενώ η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Σε σύγκριση με πέρυσι, που οι αχτές του νησιού μας που βραβεύτηκαν με τη γαλάζια σημαία ήταν περίπου 7 ή 8. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς με 624 βραβευμένες παραλίες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανακοινώθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία αχτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας, ενώ η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων του θεσμού, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε εχθές 14 Μαΐου και πραγματικά και μπράβο στη χώρα μας. Να ελπίσουμε κάποια στιγμή του χρόνου να έχουμε την πρώτη θέση. Έχουμε 624 βραβευμένες αχτές και σε 51 χώρες και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε και πάλι στην δεύτερη θέση. Η περιφέρεια τώρα Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες αχτές. Η Διεθνή Επιτροπή βράβευσε 4.378 αχτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, και τα σκάφη βραβεύονται για την επεξεργασία που κάνουν ώστε να αφήνουν μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και σε αχτές. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου. Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας για τη Φύση και πρόεδρος του Ιδρύματος Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, κύριος Νίκος Πέτρου, καθώς και υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος, κυρία Κωνσταντίνα Συρίγου. Πάρα πολύ καλές αυτές να δούμε οι πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι 12 αυτές που βραβεύτηκαν εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, είναι ο Αλικανάς με μία σημαία, οι Αλικές με μία, ακολουθούν η Άμπουλα Τραγάκη, ο Γάιδαρος, ο Γέρακας, το Καλαμάκι Παρακαλώ με δύο σημαίες, στο Κατραγάκι, στο Ελαιόν Grand Resort, η Λίμνη Κεριού, η Μπανάνα Βασιλικού, η Μπούκα, το Τσιλιβί και η Ψαρού. Τα κριτήρια τώρα για να κερδίσεις την γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, να μην έχουμε στην περιοχή απόρριψη βιομηχανικών και αστικών λιμάτων χωρίς κατάλληλη υπεξεργασία και καθαρισμό, να έχουμε επαρκείς κάδους απορριμμάτων που να αδειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και ειδική κάδη ανακύκλωσης, και να γίνεται συνεχής τακτικός καθαρισμός της αχτής από σκουπίδια και από τσίγαρα.
απαγορεύεται να υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ καλή οργάνωση της ακτής, να απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, η απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης, καθώς και να φροντίζεται η ασφάλεια των επιβατών.

Πάμε σε άλλα περιβαλλοντολογικά θέματα. Η πρώτη φωλιά χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 εντοπίστηκε στην παραλία του Γέρακα. Από εθελοντές του Αρχαίων φυσικά, αυτό μάλιστα αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, η συγκεκριμένη φωλιά είναι η δεύτερη που βρέθηκε στην Ελλάδα για το 2026. Εντυπωσιακά είναι τα νέα από το νησί μας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής βροχερής πρωιγής έρευνας, αυτό λέγεται στην ανακοίνωση του Αρχαίλου, στην παραλία του Γέρακα οι εθελοντές εντόπισαν την πρώτη φωλιά της σεζόν και τη δεύτερη φωλιά συνολικά στην Ελλάδα για το 2026. Ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, μακάρι και φέτος να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την περίοδο οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Εχθές είχαμε, πέρυσι είχαν εντοπιστεί σε όλο την θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Λαγανά περί τις 1500 φωλιές. Hey,

Ξεκινά σήμερα, κυρίες και κύριοι, το επιστημονικό συνέδριο ιχνηλατώντας την πνευματική πορεία της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Είναι το συνέδριο που επικεντρώνεται σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου, μία προσωπικότητα που άφησε έντονο αποτύπωμα στα γράμματα, στη λαογραφική έρευνα και στο φεμινιστικό κίνημα του 20ου αιώνα. Ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα, θα ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Επίσης πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις και στο Μουσείο Σολομού, όπως είναι η έκθεση τεκμηρίων σχετικά με τη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου, μαζί με φωτογραφικό υλικό, αλλά και το πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης και δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου, με τίτλο «Μία εικόνα, ένα παραμύθι», αποκαλύπτοντας τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Παράλληλα, την Κυριακή θα γίνει ξενάγηση περπατώντας τη Ζάκυνθο στην εποχή της. Τώρα, το συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ζακύνθου, το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων, το Κέντρο Εκπαίδευσης και για το Περιβάλλον, την Αεροφορία Ζακύνθου, το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, η ΑΜΚΕ, Ζωοφόρος και η Εταιρεία Μελέτης Έρευνας και Παραγωγής Πολιτισμού, ο Πλατήφορος. Σήμερα λοιπόν, το απόγευμα 6.30 στο Πνευματικό Κέντρο ξεκινάει το σπουδαίο αυτό συνέδριο, κάτι για το οποίο μας είχε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας η εκπαιδευτικός φιλόλογος κυρία Μαρία Άγριου.

Για να δούμε μια άλλη πολύ συγκινητική είδηση. Στο νοσοκομείο Μεταξά έπιασε δουλειά ο Ντίλαν. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας. Υποδέχτηκε το νοσοκομείο την Τρίτη τον Ντίλαν. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν ήδη από την πρώτη μέρα κέρδισε τις καρδιές των ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ στη χώρα μας, καθώς και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημοσίου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Τώρα, η πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Ντίλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς και φροντίζουν όσους έχουν ανάγκη με πολύ μεγάλη φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς της ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου, προσφέροντας μια πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξενιασιάς και χαμόγελου μέσα από την μοναδική θεραπευτική δύναμη που δίνει η επαφή του ανθρώπου με τα ζώα.

Για πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποια προγνωστικά εδώ της τελευταίας στιγμής για την Eurovision. Ποια χώρα έκανε την ανατροπή και ποια ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, η εικόνα της κατάταξης σύμφωνα με τα τελευταία έτσι προγνωστικά παρουσιάζει σημαντικές ανακατατάξεις. Πρώτη στην κορυφή είναι η Φιλανδία. Παραμένει σταθερά στην κορυφή με ποσοστό 38%. Την ίδια στιγμή η Αυστραλία εμφανίζεται ψηλά, είναι απρόσμενη άνοδος Αυστραλία στην κατάταξη, μπαίνοντας ξαφνικά σε υψηλές θέσεις. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία υποχωρεί οριακά, χάνοντας μία μονάδα και διαμορφώνοντας το ποσοστό της στο 10% από το 11%. Παρά τη μικρή αυτή η πτώση όμως, η θέση της παραμένει σταθερά υψηλή. Χωρίς ουσιαστική μεταβολή στη συνολική της εικόνα, ακολουθεί η Δανία στην τέταρτη και το Ισραήλ στην πέμπτη. Επίσης, σημαντική άνοδο καταγράφει η Ρουμανία, η οποία ανέβηκε στην έκτη θέση. Η Γαλλία υποχώρησε στην έβδομη. Εντυπωσιακή είναι και η πορεία της Βουλγαρίας, η οποία από την πέμπτη, ήταν στην 8η. Ενώ πιο πίσω η Κύπρος, η οποία προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σημειώνει μια μικρή υποχώρηση και κατατάσσεται στην 16η θέση. Αυτά λοιπόν είναι τα προγνωστικά. Το Σάββατο το βράδυ είναι ο τελικός. Να δούμε αν θα επικρατήσει αυτή η σειρά ή θα υπάρχουν άλλες ανατροπές και ανακατατάξεις.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντά.

0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
3: Nous sommes Basso Catara.

0: Τόσα χρόνια θεραπεία, πάλι χάνεις την ευθεία. Λες τα χάπια θα σου δώσουν χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, έχουμε όμως μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιθακιάς, κύριο Νίκο Γαρδέλη, για να δούμε μαζί με τον πρόεδρο τι συζητήθηκε εχθές και τι αποφασίστηκε. Καλό μεσημέρι κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Ποταμίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να σας ακούσουμε τελικά πού καταλήξατε με την ΔΕΙΑΣ, με τον κύριο Τουρκάκη, θα συνεχιστούν τα έργα ή θα σταματήσουν?
2: Ναι, θα σας πω. Καταρχάς έγινε μια καλή συζήτηση. Ο κύριος Τουρκάκης είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ήταν αρκετοί στην συγκέντρωση αυτή, ακριβώς τις ανάγκες που επέβαλαν αυτό το έργο και τις διαδικασίες που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Άκουσε τις ενστάσεις, τα παράπονα και τις παρατηρήσεις των επιχειρηματιών. Και τελικά η συζήτηση κατέληξε ότι θα προχωρήσει ο κ. Τουρκάκης. Μας ξεκαθάρισε καταρχάς ποιες περιοχές, σε ποιους δρόμους θα προχωρήσει, για να ξέρουμε και εμείς να είμαστε σίγουροι ποιες ακριβώς περιοχές είναι στο πρόγραμμα της ΔΕΙΑΣ να γίνει αγωγός. Μας ξεκαθάρισε αυτό και είπαμε ότι προχωράμε με τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει προσπάθεια μεγάλη να μην υπάρχει όχληση, και αν δούμε ότι σε κάποια σημεία δεν γίνεται, είναι αδύνατο δηλαδή να προχωρήσει το έργο, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα, θα σταματήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ουσιαστικά ήταν το συμπέρασμα, ας το πούμε, της συζήτησης αυτής.
1: Να σας ρωτήσω κάτι με το Πόρτο Κούκλα, εκεί στην περιοχή θα γίνει, θα συνεχιστεί κανονικά?
2: Ναι, εκεί στο Πόρτο Κούκλα θα συνεχιστεί. Βέβαια είναι ένα-δύο σημεία που ο δρόμος είναι πολύ στενός. Εκεί θα δούμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ δύσκολο εκεί. Αυτό θα μελετηθεί τις επόμενες μέρες, και αν δούμε ότι δεν μας παίρνει, ο κ. Τουρκάκη μου διαβεβαίωσε ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να η κίνηση και η όχληση που θα υπάρχει στους επιχειρηματίες, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, να είναι ελάχιστη.
1: Ναι. Πώς ήταν το κλίμα? Είδαμε και κάποια έτσι πλάνη, υπήρχε μία ένταση εκεί. Δεν είχε και μεγάλη όμως συμμετοχή, κύριε πρόεδρε. Βέβαια είναι, δουλεύει ο κόσμος.
2: Ναι, δουλεύει
1: αυτή
2: ο κόσμος
1: την περίοδο.
2: Όχι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Φοβόμαστε και εμείς το θέμα της συμμετοχής. Πιστεύω ότι η συμμετοχή των επιχειρηματιών ήταν μεγάλη. Ήταν αρκετή, δηλαδή με τα δεδομένα της εποχής, με τα δεδομένα της περιοχής, έτσι, υπήρχε ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με την άσφαλτο. Εντάξει, προχώρησαν εκεί τα έργα οδοποίησης που γινόταν χτες, ρίχνατε άσφαλτο σε πολλά σημεία της περιοχής.
2: Ναι, ρίξαμε άσφαλτο σε πολλά σημεία, ρίξαμε 4-5 κυβικά άσφαλτο, αλλά είναι πάρα πολύ, καλύψαμε περίπου το 50% των αναγκών της Λιθακιάς, και την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα, θα κάνουμε το υπόλοιπο 50%. Ήταν πολλές οι λακκούβες, σε αρκετές περιοχές τις κλείσαμε, μας μένει άλλη μια, ας το πούμε, άλλη μια προσπάθεια για να γίνει αυτό. Γιατί όπως σας έχω πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε, οι λακκούβες είναι πολλές. Πρώτον, διότι το δίκτυό μας, το οδικό δίκτυο, είναι παλιό, και δεύτερον γιατί ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βαρύς, οι βροχές, και δημιούργησαν πολλές λακκούβες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα τις έχουμε καλύψει όλες.
1: Ναι. Για το λιμανάκι τώρα, πάμε κάτω στο λιμανάκι της, όχι πριν το λιμανάκι, εκεί στον Άγιο Σώστη να πάμε. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με εκείνο το τυχείο, από την κακοκαιρία, τι γίνεται εκεί στην περιοχή?
2: Όπως έχουμε πει, το ένα σημείο που είχε πέσει και τα αυτοκίνητα αποκαταστάθηκε. Το άλλο σημείο έγινε μια προσωρινή αποκατάσταση με κάποιο τσιμέντο, να υπάρχει κυκλοφορία φέτος, αλλά εκεί, επειδή είναι η ζημιά μεγάλη και επειδή είναι δύσκολο σημείο, όπως είπαμε, τρέχει η μελέτη, ούτως ώστε με το τέλος της τουριστικής περίοδου και συγκεκριμένα αρχές Οκτώβρη, έχουμε πει, να ξεκινήσουν εργασίες ώστε να φτιάξουμε ένα καλό τυχείο, το οποίο θα αντέχει πλέον τις καιρικές συνθήκες και δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Ναι. Το να δηλαδή να καταρρεύσει και να συμπαρασύρει και το δρόμο μαζί.
1: Ναι.
2: Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κάποιο καλό έργο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της,
1: ναι,
2: της περιοχής.
1: Μάλιστα. Κάποια άλλα, γενικά το κλίμα εντάξει, κάποια πράγματα έχουν δρομολογηθεί εκεί στην περιοχή σας μετά από μεγάλη επιμονή και υπομονή δικιά σας. Ναι, μπορώ, ναι, να πω, Πρόεδρε, όλο τη μέρα συζητάμε αυτό το
2: ακριβώς,
1: θέμα.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Η καθαριότητα εκεί στην, είσαστε ευχαριστημένος, υπάρχουν
2: για
1: αρκετοί κάδοι.
2: Ναι, ναι, έχουμε. Πέρυσι πήραμε αρκετούς κάδους.
1: Ναι.
2: Και είμαστε σε ευχάριστη θέση να μην έχουμε πρόβλημα με αυτό. Και γενικά αυτή τη στιγμή η καθαριότητα, η αποκομιδή γίνεται τακτικά και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι και στη συνέχεια όλο το καλοκαίρι δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό που μένει να κανονίσουμε με τις δημοτικές υπηρεσίες είναι κάποια πεζή καθαριότητα που θα χρειαστούμε οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Όπως και πέρυσι μας είχαν δώσει για 2 μήνες, πιστεύω φέτος να έχουμε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Διάστημα πεζή καθαριότητα, διότι οι δρόμοι είναι πολλοί και δεν είναι ωραίο να υπάρχουν σκουπίδια χάμω.
1: Εντάξει, θα πρέπει, για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει και οι επιχειρηματίες εκεί, ο καθένας από μόνος, ναι, του. Γιατί δεν φτάνει μόνο ο Δήμος, πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε το χώρο μας, όπως γίνεται και, ναι, στο εξωτερικό, μπροστά από το σπίτι μας και στην, ναι, επιχείρησή μας. Πρόεδρε, θα πρέπει οι ίδιοι να καθαρίζουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, κυρία Ποταμίτη, οι επιχειρηματίες, οι περισσότεροι,
1: ναι,
2: μπορώ να πω ότι βοηθούν πάρα πολύ και στο θέμα της καθαριότητας και σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Βοηθούν οι περισσότεροι, έτσι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που, εντάξει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, αλλά γενικά έχουμε μια καλή συνεργασία με τους επιχειρηματίες, μας μεταφέρουν τα προβλήματά τους, μερικές φορές είναι αγανακτισμένοι, κατανοητό και αυτό, διότι έχουν επενδύσει χρήματα, υπάρχει αβεβαιότητα, και εμείς προσπαθούμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τον Δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους της περιοχής μας που έχουμε δύο πρόσωπα, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Μαλούχο και τον κύριο Κώτη, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πιστεύω το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
2: Και τώρα, στο λιμανάκι,
1: βέβαια,
2: έχουμε καθαρίσει, έχουμε, ναι, κάνει και εκεί κάποια πράγματα, επεκτάθηκε η γραμμή του Αιγιαλού,
1: ναι,
2: θα μπει το Σιτράκ. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε λίγο την περιοχή, διότι η περιοχή έχει πολλά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα βλέπω εδώ, Πρόεδρε, τις 12 σημαίες που έχει πάρει το νησί μας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο Αλικανάς, η Αλικές, η Άμπουλο, ο Γάιδαρος. Από τη δική σας περιοχή έχει μόνο 2 το Καλαμάκι. Πάμε, ναι, μετά Λίμνη Κεριού. Δηλαδή εκεί στην περιοχή του Αγίου Σώστη, εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχουν, ναι, βέβαια πολλές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στη Γαλάζια. Να το δείτε λίγο για του χρόνου. Γιατί και αυτό
2: το
1: σιτράκ που θα βάλετε
2: είναι. Το είχαμε, ναι, δει το την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά που είχαμε αναλάβει, αλλά υπήρχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η περιοχή έχει δυσκολίες, τις έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ πολυσύχναστη, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχει το πρόβλημα του δρόμου. Όμως τώρα με την αλλαγή της γραμμής του Γυαλού, πιστεύω ότι του χρόνου θα το διεκδικήσουμε σίγουρα.
1: Θα το διεκδικήσουμε.
2: Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Και από εμάς, με τη συμπαράσταση βέβαια και των κατοίκων και των πολιτών, διότι αν δεν μπορεί να είναι αντίθετοι σε αυτό το θέμα, πρέπει,
1: βέβαια,
2: να μας βοηθήσουν και αυτοί, να συνεργαστούν,
1: ναι,
2: να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Διότι πρέπει, η περιοχή μας έχει όμορφες παραλίες και ειδικά το Αγίου Σώστη, και είναι κρίμα να μην υπάρχει, είδα και εγώ τον κατάλογο και,
1: ναι,
2: λυπήθηκα, μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να είναι,
1: ναι,
2: θα ήθελα να είναι ο Άγιος Σώστης μέσα.
1: Του χρόνου. Λοιπόν,
2: του χρόνου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε,
2: έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε
1: καλά. Και συνέχεια εκεί έχετε ακόμη πολλά θέματα. Γεια σας.
2: Έγινε.
1: Να είστε
2: έγινε.
1: Καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. 92.

Ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γκαρδέλη, μας μίλησε για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χτες. Τα έργα που κάνει η ΔΕΙΑΣ θα συνεχίσουν κανονικά, απλά θα φροντίσει η επιχείρηση να μην δημιουργεί τόσο μεγάλο έτσι πρόβλημα και καθυστέρηση όταν ανοίγουν οι τομές στον δρόμο. Κοιτάτε τώρα να δω, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μία είδηση. Έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, στην Αχαΐα και στην Ηλία, στους εργάτες μάλλον γης που πηγαίνουν εκεί στην... για καλλιέργειες, είναι η φράουλα τώρα αυτή η περίοδο, έχουν εντοπιστεί πολλά κρούσματα με φυματίωση. Έχει ξεσπάσει λοιπόν συναγερμός αυτές τους δύο νομούς για μια πιθανή ευρεία διασπορά φυματίωσης μετά τα ανησυχητικά πραγματικά ευρήματα από τους πρώτους ελέγχους σε επαφές αγροτών γης, οι οποίοι όλοι αυτοί νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λοιπόν, έγιναν τεστ μαντού σε στενές επαφές των νοσούντων και έδειξαν 10 θετικά δείγματα σε 13 άτομα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η επιχείρηση μαζικών ελέγχων από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΗ, που αναμένεται να επεκταθεί σε πάνω από 500 άτομα σε καταβλισμούς και χώρους διαμονής. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι θετικό μαντού δεν σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσο, αλλά ένδειξη επαφής με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης. Μάλλον ξέρουμε όλοι σε τι συνθήκες, άθλιες συνθήκες ζουν οι εργάτες γης που πηγαίνουν αυτή την περίοδο σε εκείνες τις περιοχές και βοηθούν στη συγκομιδή της φράουλας και άλλων έτσι προϊόντων. Δεν είναι ότι καλύτερο οι συνθήκες υγιεινής εκεί. Να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα έτσι της αυτής της έρευνας που κάνει και των εξετάσεων και των τεστ που κάνει ο ΕΟΔΗ εκεί.

είναι άνοιχτο. Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε, 15, 16 και 17 Μαΐου, 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, και στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, το επιστημονικό συνέδριο για την Ζακυνθινή Λογία Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, ένα συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή 9 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου παρουσιάζεται η παράσταση «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ζουπάνου. Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για ενήλικες. Και αυτό το τρίμερο και σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου είναι η τρίτη έκθεση καστικών τεχνών με τίτλο «Συνάντηση στη Ζάκυνθο με τα χρώματα της Επτανήσου». Η έναρξη θα γίνει απόψε στις 7 η ώρα, αύριο 5:30 με 6:30 στο θεατράκι του Λόφου Στράνη, μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ ημέρα δράσης μαζί 2026 στη Ζάκυνθο με τη συμμετοχή 100 μαθητών και μαθητριών. Εγώ τώρα να προσθέσω ότι ελπίζω να έχει τοποθετηθεί ο φωτισμός εκεί. Αύριο Σάββατο και την Κυριακή 6:30 στο θεατράκι της πλατείας Σολομού η Ζάκυνθος χορεύει την παράσταση. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Και την Τρίτη 19 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου η θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετά η τάστρα» βασισμένο στο μυθιστόρισμα του Μενέλαου Λουντέμι θα δοθούν και πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία και η βραδινή παράσταση στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα, 9 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκηθο». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, πάρα πολλές εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Πηγαίνετε όπου μπορείτε, αν δεν μπορείτε να πάτε, μείνετε στο σπίτι με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας. Να είστε καλά, γεια σας, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almost Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Με τη λίστα των προϊόντων που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους και με το ασημένιο μετάλλιο στη χώρα μας για τις ακτές με τις γαλάζιες σημαίες. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτε σε βάρο του ΕΟΠΗ με χιλιάδε εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείε στον Πειραιά. Οι αρχέ συνέλαβαν 3 άτομα, 2 ορθοπαιδικού και έναν φυσικοθεραπευτή, ενώ η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τι 260.000 ευρώ. Οι αρχέ ερευνούν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και υπάλληλο του οργανισμού.
0: Μάστιγα οι τηλεφωνικέ απάτε στη Θεσσαλονίκη. Επιτίδη, παριστάνοντα του λογιστέ και του ασφαλιστέ, κατάφεραν να μπουν σε 3 σπίτια και να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.
1: Με ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργό αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία στη σκιά τη εσωκομματική γκρίνια.
0: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ για το ακίνητο ιδιοκτησίας Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Για θέμα ηθικής τάξης μιλούν κυβερνητικά στελέχη. Νόμιμη η σύμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε την εκμίσθωση του ακίνητου το στέλεχος του κόμματος Κώστας Κανδαλίδης, μιλώντας στον Real FM.
1: Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. 17χρονος Αιγύπτιος μετέφερε με πατίνι 2 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και πέταξε στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
0: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο ποταμό Λουδία, όπου ψαράδες εντόπισαν τη Σωροάνδρα. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας το προηγούμενο Σάββατο. Για την υπόθεση έχουν σύλληφθει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων προφυλακίστηκε.
1: Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λύγει στο τέλος Ιουνίου.
0: Εκρηκτική αύξηση στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Το Μάρτιο εκτινάχθηκε κατά σχεδόν 4% αριθμός των οφειλετών σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια.
1: Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες. Η Ελλάδα αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Στα αθλητικά, επιστροφή στις υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 7 υποδέχεται τη Μύκονο στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των πρώιμη ημιτελικών της Basket League.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιωσίων στον πρώτο πρώιμη ημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Βροχές και χαλάζι αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάφοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα Άλυμο και από το Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κύκλωμα που εξαπατούσε το ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων εξάρθρωσαν τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα, σε έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγός και σε 2 ορθοπαιδικούς. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τη δράση των μελών του κυκλώματος. Πώς είχε στηθεί η κομπίνα, θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Βασίλη, με πλαστά παραπεμπτικά, κυρίως όμως πλαστές γνωματεύσεις από τους δύο ορθοπαιδικούς για να πραγματοποιήσουν οι δίθεν ασθενείς φυσικοθεραπείες και βεβαίως στον συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή έφτιαχναν οι δύο ορθοπαιδικοί. Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΗ σε οργανωμένο εγκλήματος, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες αλλά και παρακολουθήσεις. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζεται πολύ στενά και η υπόθεση ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κύκλωμα όχι μόνο δεν τις διερεύνησε, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις έβαλε στο αρχείο.
0: Άρα ενδέχεται να διευρυνθεί ο κύκλος των συλλήψεων, μας λες Θεόδος Υπάνου.
4: Βεβαίως, γιατί αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στην δικογραφία. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 260.000 ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΟΠΗ. Διότι 1.690 γνωματεύσεις, αλλά και παραπεμπτικά, όλα σε ονόματα σχεδόν ανύπαρκτα, με αφημί όμως και με άμκα που είναι υπαρκτά, αλλά κινητά τηλέφωνα, γιατί μιλούμε και για άλλη συνταγογράφηση και κινητά τηλέφωνα τα οποία αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα άτομα. Καταλαβαίνουμε ότι το κύκλωμα είχε στηθεί με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο και στην κορυφή αυτού του κυκλώματος ποιος βρίσκεται, ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος όχι μόνο φέρεται ως αρχηγός αλλά και ως στρατολόγος των δύο γιατρών, εν προκειμένου ορθοπαιδικών όσον αφορά στην ειδικότητά του, γιατί αυτό τον αφορούσε περισσότερο, ώστε να κάνουν τις γνωματεύσεις σε ανύπαρκτα, όπως είπαμε, άτομα και να χορηγούν παραπεμπτικά για το φυσικό θεραπευτήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποίησε σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος πιο συγκεκριμένα, καταφέρει να περάσει χειροπέδες και στους τρεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε ερευνάται η υπόθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που είχε θέσει στο αρχείο καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, και θα περιμένουμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να δούμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από την κουρτίνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Δεν θα αλλάξουμε κλίμα, απλά θα αλλάξουμε πόλη και θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτίδη με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά παρουσιάζονταν στα θύματα τους ως λογιστές ή ασφαλιστές, καταφέροντας να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ από μετρητά μέχρι χρυσές λίρες και κοσμήματα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για μια Σπύρα Ρωμά που αποκόμισε μεγάλο παράνομο όφελος και εμπλέκεται σε απάτες σε περιοχές της Χαριλάου και της Ανάληψης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της Σπύρας εμφανίζονταν ως ασφαλιστές λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξαπάτησαν τρεις ανυποψίες στους πολίτες μέσα σε δύο μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, τώρα το 2026. Αξιομνημόνευτη ηλία για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, τρεις χρυσές λίρες καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 130.000 ευρώ. Δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 56 ετών, αλλά και μιας 33χρονης συμμεδαπής.
1: Έχουν συλληφθεί, Δημήτρη, ή έχουν απλά ταυτοποιηθεί?
5: Έχουν απλά ταυτοποιηθεί, γι' αυτό και μιλάμε για δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 17.000 στρατιωτικών κατοικιών, κυρίως στον Εύρο, τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται, όπως τόνισε, να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, Χρήστο Μαζανίτη αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
6: Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν δίνει σημασία στο οικιστικό πρόγραμμα μόνο του Εύρου, αλλά και στο ανατολικό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μάλιστα από το Αγαθονήσιο, που βρέθηκε εχθές, έστειλε μία ανάσα από τα τουρκικά παράλια, ένα μήνυμα σαφές ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσι, τόνισε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που σημαίνουν δικαιώματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ντρόουν, που βρέθηκε στη Λευκάδα, και τόνισε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί καθ' οποιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχει ξεχαστεί, ότι αναμένει ακόμη και θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την Ελλάδα για το ζήτημα του ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι ένα σκάφο με εκρηκτικά. Έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δεν θέλω να σκεφτώ, είπε, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόν, και κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ό,τι της οφείλονται σε αυτές τις εξηγήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας.
7: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία, με παράλληλο στόχο τη συνοχή της παράταξης, με φόντο όμως την γκρίνια γαλάζιων στελεχών, αλλά και την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Ελισάβετ, με ισχυρό διακύβευμα την επαναστησπήρωση, την ενότητα αλλά και το αφήγημα εκλογικό εν ώψη των κρίσιμων εκλογών το 2027, όπως τουλάχιστον ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει ορίσει εκεί, ανοίγει τις εργασίες του σήμερα απόψε στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό αύριο εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς μετά την ακροτελεύτια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής, της νέας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία και θα εκλέξει αργότερα και εντός επομένου δεκαημέρου το νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που θα οδηγήσει οργανωτικά το κόμμα πλέον στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην σημερινή του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου, στον απλό Δημοκράτη. Στόχος εξάλλου της Πειραιός είναι να επαναπατρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από την πολιτικο-κοινωνική συμμαχία του 2023 που χάρισε μια ανεπιπλογική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρατεύσει και τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, όχι διεξοδικά, ακροθυγός, αλλά θα αναφερθεί στο γεγονός, κατά την δική του οπτική, πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και την πολιτική σταθερότητα, την εσωτερική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής πρόοδου που καταγράφει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα μιλήσει δε για μια αντιπολίτευση η οποία εκφέρει ως επιτοπλίστων τοξικό λόγο και η μόνη συμπολιτική ουσία στο κατά τα άλλα ετερόκλητο, όπως θα πει, μέτωπο αυτό, είναι η ανατροπή, η πτώση της δικής του κυβέρνησης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον διεθνή περίγυρο, στις πολύτιμες μενείς, οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για να επιχειρηματολογήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την συνταγή ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές και αυτή η πολιτική μείωση φόρων που εφαρμόζει με συνέπεια, όπως θα πει, από το 2019. Και ενδεύθεν, επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο γαλάζιο, όπως θα το πει, όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, όπως θα πει χαρακτηριστικά, και στην οικονομία, αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και σε άλλες, και σε άλλα πεδία. Ενώ θα αναφερθεί και στην πρόοδο που καταγράφει η χώρα, στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, γεγονός που, όπως θα επισημάνει, της επιτρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς το γεωπολιτικό της, από ό,τι μου αναφέρθηκες και εσύ, στην γκρίνια που υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως η Νέα Δημοκρατία ταλανίζεται την τελευταία χρονική περίοδο και από υποθέσεις όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και μια δυσφορία σε τμήμα βουλευτών αλλά και του γαλάζιου πολιτικού προσωπικού για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς αυτές τις υποθέσεις, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να υπερβεί όλο αυτό το κλίμα και να ζητήσει συστράτευση εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του το κόμμα της Πειραιός. Επίσης, από το συνέδριο αυτό, όπως είναι γνωστό, θα απουσιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο τελευταίος βεβαίως εδώ και κάτι περισσότερο από ένα χρόνο, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, Ελισάβετ.
1: Η Ελλάδα λοιπόν του 2030, η πολιτική σταθερότητα και οι απαντήσεις στους αμφισβητείες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα των κυβερνητικών στελεχών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που ενοικίασε στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για δημοσίευμα μούφα που πυροδότησε, όπως είπε, την αντιπαράθεση. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Ξεκίνησε λοιπόν, Βασίλη, από χθες το βράδυ να απαντά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του, τις οποίες του καταλογίζουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όχι πια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ευνοήθηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί, καθώς, όπως είπε, ο διαγωνισμός της μίσθωσης έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του κτηρίου που ανήκει στην οικογένειά του έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009 και με κριτήριο μάλιστα τότε ότι πρώτον ήταν φθηνότερο από τα άλλα που προσφέρονταν και δεύτερον δεν ήταν υποθηκευμένο, καθώς υπήρχαν άλλα που έφεραν τέτοιο φορτίο. Όσο για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, υποστήριξε ότι απλώς υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και κλείθηκε να το κάνει αυτό απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές και έγινε εκείνη η κυβέρνηση. Όσο για τα χρήματα που παίρνει από αυτό το ακίνητο, υποστήριξε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση τα εκατομμύρια που υπονοεί ή που λέει ευθέως μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι θα ήθελε να βρουν άλλο ακίνητο και να φύγουν αύριο το πρωί οι ενοικιαστές. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο εύκολα, καθώς έχουν υπάρξει επανειλημμένα οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν αποβεί ακαρπή, έχουν αποβεί άγονοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε, πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα μούφα δημοσιογράφο. Θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα χθες σε γνωστή ιστοσελίδα, το οποίο υπέγραφε ο κύριος Κατακουζινός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τουκαρλάς, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και εκείνος διαφώνησε, είπε ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο που βάζει την υπογραφή του στο άρθρο, καθώς ήθελε να τον ενημερώσει για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες του. Προφανώς όλα αυτά έγιναν για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο κύριος Κατακουζινός, ο οποίος υπέγραφε το άρθρο, και ότι στείνεται ένα μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας με ένα δημοσίευμα στημένο σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίδια και η ομάδα Αλήθειας και οργάνωσαν μια συκοφαντίες εκ νέου, μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Αυτή είναι τη γραμμή πάνω κάτω του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το. Τη νέα υπόθεση εναντίον του, έτσι την αντιμετωπίζει. Είπε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί εκείνος ήταν που πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε τις καταγγελίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα πειρά, εκατέρωθεν βεβαίως, με το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ να αναρωτιέται τι ακριβώς υπονοούν στην κυβέρνηση. Ότι τάχα επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή δημιουργήθηκε μια φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς είναι ρητορικό σου και ηρωνικό το ερώτημα. Απευθύνονται και στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι προτού ρωτήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησής του, αν υπάρχουν τέτοιοι που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι δεν θα κατονομάσουν, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ανέχονται να δαιμονοποιούνται νόμιμες πράξεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εκτεθρασμένη η άποψή του ότι θα πάει στην δικαιοσύνη και εκεί θα αναζητήσει τη δικαίωσή του για όσα του καταλογίζονται. Σε κάθε περίπτωση απάντησε σε όλα ένα προς ένα. Βεβαίως αυτό έγινε στα λόγια. Θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις με έγγραφα. Τον έχει καλέσει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει το συμβόλαιο που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του Μαριτίνα στη δημοσιότητα.
9: Πολύ σωστά, και τον καλεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως την πλέον αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου εκεί να καταθέσει όλα τα παραστατικά τόσων ετών ενοικίασης από το κτηματολόγιο του περίφημου πια οικογενειακού του Ακινήτου, που πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ακόμα και τώρα ανήκει και στον πατέρα του και δεν έχει περάσει τη δική του κυριότητα.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι. Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
0: Για νόμιμη σύμβαση που ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
11: Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα. Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο από όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
12: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
11: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά. Κάτω πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίεση, παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ακόμα και να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπως στην περίπτωση των ανήλικων στα Χανιά. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στη Θεσσαλονίκη ένας Αιγύπτιος μετέφερε δύο μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας με πατίνι και παρά τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε Σοφία Γαλάνη, δεν γλίτωσε τη σύλληψη.
12: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 17χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην Άνω-Πόλη Θεσσαλονίκης χθες το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να οδηγεί το πατίνι, στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί, του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Μάλιστα, πέταξε στο οδόστρωμα έναν αδιπλούμενο στιλέτο, όμως τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, υπήκοοι από το Νεπάλ και το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συλληφθής φέρεται να έχει αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλημα εντός της πόλης.
1: Εν τω μεταξύ, η Σοφία το πρωί σήμανε συναγερμό στις αρχές της Βόρειας Ελλάδος όταν ψαράδες εντοπίσαν σωρό στον ποταμό Λουδία. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε το πτώμα, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Μάλγαρα.
12: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Οι αρχές εκτιμούν πως η σωρός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα. Παρ' όλα αυτά, αναμένονται εξετάσεις για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο, με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα.
1: Και φαίνεται ότι αναμένοντας τις εξετάσεις, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς η σωρός βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, οπότε η περιγραφή ταιριάζει με αυτή του θύματος. Τώρα, τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους?
12: Οι κατηγορούμενοι ηλικία 43 και 44 ετών ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο. Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν πείθει τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι διαφορές τους σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών. Αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος κρίθηκε χθες προφυλακιστέως μετά την απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, λέγοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει και ότι δεν γνώριζε τι θα γινόταν. Ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αβέβαιο είναι πλέον το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς διευρύνεται στο εσωτερικό των εργατικών, το κύμα αμφισβήτησης εναντίον του. Την παραίτησή του υπέβαλε και ο βουλευτής Τζο Σίμονς, δίνοντας τροφή στα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας από τον Άντι Μπέρμαν. Η πρωθυπουργική καρέκλα στη Βρετανία δείχνει να έχει κατάρα, Τζένι Κρυθαρά. Ουδής μακροημερεύει.
13: Έτσι φαίνεται, Βασίλη. Ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting παραιτήθηκε δηλώνοντας ότι είναι πλέον σαφές πως ο Στάρμερ δεν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές. Ο Streeting θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας σε περίπτωση παραίτησης του Στάρμερ. Άλλα πιθανά ονόματα για την ηγεσία του κόμματος περιλαμβάνουν την Άντζελα Ρέινερ και τον Άντι Μπέρμαν, καθώς και υπάρχουν εμπόδια στην υποψηφιότητά τους. Στον αντίποδα, η Υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημένοντας πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του Στρίντινγκ, αλλά και μετά τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Την ίδια ώρα έχει προκαλέσει αίσθηση στη χώρα το γεγονός πως ο Νάιτζελ Φάραντζ έλαβε 5 εκατομμύρια λίρες από ένα δισεκατομμυριούχο δωρητή του Reform UK, του κόμματός του, ως ανταμοιβή για την εκστρατεία του για τον Brexit. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sun, είπε ότι ο ίδιος δεν εξαγοράζεται και ότι τα χρήματα του δόθηκαν ανεφόρων. Πάντως, ο Φάραντζ φέρεται να αγόρασε μια κατοικία ενός 1,4 εκατομμυρίων λιρών λίγες μόλις ώρες αφού του έλαβε τα 5 εκατομμύρια λίρες.
0: Βροχή λοιπόν οι παραιτήσεις, ήρθαν και τα δημοσιεύματα για χρηματισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Στη ζωή σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
19: Καλημέρα.
20: Καλώς τον.
19: Θα ήθελα ένα...
20: Έφτασε.
19: Και...
20: Εννοείται.
19: Με...
20: Ξέρω.
19: Χωρίς...
20: Βεβαίως. Βεβαίως!
21: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουν φρένο οι ανατιμήσεις στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το ντόμινο αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζεται και ο εφιάλτης της ακρίβειας στοιχιώνει τους πολίτες. Έρευνα δείχνει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους στη χώρα μας τα μη αλκοολούχα ποτά και τα σνακ κατέγραψαν άνοδο 6,9% και 5,4% αντίστοιχα. Κατά 2,1% ακρίβηναν τα συσκευασμένα τρόφιμα και κατά 1,1% τα γαλακτοκομικά. Όλα, Δημήτρη Χριστούλια, συνηγορούν με βάση τις πηγές σου ότι οδεύουμε προς παράταση του μέτρου του πλαφώνου στο περιθώριο κέρδους. Η ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει σήμερα? Τα μηνύματα πάντως δεν βλέπω να είναι ενθαρρυντικά.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, με την εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται, το πετρέλαιο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης του 2,3%. Και όπως είναι φυσικό, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο Brent έχουν επιπτώσεις και στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την εταιρεία Circana, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή και συγκεκριμένη κατά 2,8%. Πάνω από 6% είναι η αύξηση στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, τα οποία εμφανίζουν, όπως είπες, τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή μεταξύ των προϊόντων που πουλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026. 6,9% τα μη αλκοολούχα, 5% τα σνακ και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά, ενώ ελαφρώς αυξημένη είναι και η μέση τιμή στα καταψυχμένα τρόφιμα, οριακά στο 0,4%. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, Βασίλη, από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λύγει στο τέλος Ιουνίου, και μιλάμε για το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά όλο το 2025. Στις 30 Ιουνίου σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα υπάρξει τουλάχιστον μία παράταση 3 μηνών. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, και κλείνω με αυτό, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομοθεσία, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή να έχει επιβάλει ήδη υψηλά πρόστιμα. Βασίλη.
1: Πλαφών και έλεγχοι, αλλά ανατιμήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: Με δεδομένο λοιπόν ότι η ακρίβεια πνίγει τα τελευταία χρόνια τα νοικοκυριά και ροκανίζει τα εισοδήματα, καταλαβαίνουμε γιατί παρατηρείται έκρηξη των απλήρωτων χρεών προς το δημόσιο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ, τον Μάρτιο οι οφειλέτες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ενώ στις συνολικές οφειλές προστέθηκαν άλλα 888 εκατομμύρια ευρώ, μαύρα τα μαντάτα, Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Πράγματι, η Ελισάβετ, όπως είπες, αυξάνεται οι πολίτες που εν μέσω ακρίβειας και μεγάλων τιμήσεων σε βασικά είδη και προϊόντα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Η οικονομική δυσκέρεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποιήσε σήμερα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου δείχνουν τον Μάρτιο αριθμός των φορολογουμένων που άφησαν να πλήρουν τους φόρους αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα έφτασε σε 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, Σε λίγο λοιπόν θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια από 3.681.000 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026. Σε αιτήσια βάση ο αριθμός των οφειλετών και πάλι αυξήθηκε σχεδόν κατά 4%. Πλησίασε τους 4.800.000 οφειλέτες από 4.600.000 το 2025. Από αυτούς τους οφειλέτες, οι 2.300.000 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περισσότερο από 1.600.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης οφειλών. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν σε 2.800 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με 2.800 δισεκατομμύρια από αυτά να είναι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δις είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Και αυτή είναι μια περίπτωση, Σύση, που οι αριθμοί λένε την αλήθεια και αυτό που λένε είναι ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό πλέον. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν πέρυσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δρομολογούνται, Σύση, εξονυχιστικοί έλεγχοι για ορισμένους από αυτούς, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.
4: Πράγματι, ο ελεγκτικός κλοιός σε αυτή την περίπτωση σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Η εφορία ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει τη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν το φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 690 στοχευμένοι έλεγχοι μέσα στο 2026, τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως είναι τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα που προκύπτουν από την πλατφόρμα MyData, αλλά από κόσκινο θα περάσουν τραπεζικές καταθέσεις, θηρίδες, κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά, ακόμα και οι καθημερινές δαπάνες που κάνουν, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφωνίες, ακόμα και τα δίδακτα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυριολεκτικά θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί που έκαναν αίτηση δικαιούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο από αυτόν που τους επιβλήθηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
3: Και αυτός ο αυστηρός έλεγχος ενδεχομένως εξηγεί και τον πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών που διαφώνησαν τελικά με τον υπολογισμό του φόρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Τη δεύτερη θέση στον κόσμο καταλαμβάνει η χώρα μας στις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, τις οποίες σχηματίζει η Γαλανόλευκη, με την πρώτη την περιοχή της Χαλκιδικής. Την πρωτιά στις περιφέρειες καταλαμβάνει ο τόπος καταγωγής μας, Εύα Οικονομάκη, η Κρήτη.
5: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τουρισμό και με την ευρύτερη έννοια, καθώς για μία ακόμη φορά κατέκτησε μία σημαντική θέση, τη δεύτερη φέτος, στον κόσμο, στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Συνολικά 624 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνή θεσμό. Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν σημείο αναφοράς για καθαριότητα, οργάνωση, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Πρωταθλήτρια περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, αναδείχθηκε και φέτος η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 γαλάζιες σημαίες. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, οι βραβευμένες παραλίες, να πούμε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Την ίδια ώρα, πάμε στο Βορρά, η Χαλκιδική διατήρησε την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού με 93 βραβευμένες ακτές, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη ανά τον κόσμο. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για οργανωμένες παραλίες, καθώς βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Και αποτελούν το καλύτερο μήνυμα εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη τριάδα, προετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ενώ η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με το εκρηκτικό Τζάλα, παρά το άγχος της Αντιγόνης που την εκπροσωπεί, Νίκη Κότσου.
6: Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε επίσης έντονα και κατάφερε να διχάσει λίγο και τους Eurofans. Καθώς ήταν πολύ αγχωμένη πάνω στη σκηνή, Ελισάβετ.
3: Φάνηκε από την αρχή, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει προς το τέλος.
6: Κατάφερε και είχε και ένα πολύ χαριτωμένο ατυχηματάκι με την πυράντα της. Δεν έλειψαν δηλαδή τα πρόπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, γιατί το τυραντάκι του φορέματος της έφυγε από τη θέση του. Με την Αντιγόνη, βέβαια, εδώ να αντιδρά πολύ ψύχρεμα και να το επαναφέρει αμέσως, πριν το στιγμιότυπο γίνει και λίγο πιο αποκαλυπτικό. Την πρόκριση από το δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη 9 χώρες.
3: Όλες οι αναμενόμενες, για να πούμε την αλήθεια.
6: Ναι, η αλήθεια είναι και το λέγανε και εκείνη την ώρα οι σχολιαστές. Ναι, όπως το είπες, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Επίσης, από τη μάχη να θυμίσουμε του πρώτου ημιτελικού, ναι. Στον τελικό θα δούμε φυσικά Φέρτο και Ελλάδα με Ακύλα. Φινλανδία που είναι το φαβορί, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
3: Η μάχη θα είναι δύσκολη, Νίκη. Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται,
6: λοιπόν,
3: Ελλάδα και Κύπρος?
6: Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και στην 21η εμφανίζεται η Κύπρος.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Νίκη Κότσου και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η τραγουδίστρια της Κύπρου, η Αντιγόνη, αμέσως μετά τον ημιτελικό.
7: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στο media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Αθλητικά. Για όλα τα αθλητικά νέα έχουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
8: Επιστροφή σε εγχώριες διοργανώσεις για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε 7 το απόγευμα υποδέχεται στο Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basket League. Χθες, αργά το βράδυ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητικός ηγέτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων: όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Μιλώντας σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο γάτο του το Free, στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι, κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως το τριφύλι θα πάνε για ολική ανατροπή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Την ίδια ώρα όμως που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, στον Πανολυμπιακό σχεδιάζουν την παρουσία τους στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει ήδη για τους εαυτούς μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
8: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στο πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 της νίκης. Θέλει ακόμα μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως αναμένονταν να γίνει, αναθεώρησης πρόσθυου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε το πρωί στο άσος του Ολυμπιακού Γιασούφ Γιαζίτσι από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κούτο, Χρήστο Θεό. Ο Γιαζίτσι, μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας πριν από λίγες μέρες είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ίδιο πόδι, ιδιαίτερα άτυχος, που είχε χτυπήσει και στο Αστέρα Ολυμπιακός πέρσι. Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο είχε λείψει 9 μήνες. Δεν όρισε ελίτ διαιτητές της UEFA η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΣΕΠΟ για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, αλλά ρέφερη της πρώτης κατηγορίας, ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεσβίλη θα είναι στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο λεωφόρο το παιχνίδι αυτό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Οι δύο αγώνες 7:30 την Κυριακή, απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Τέλος, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες.

0: Ο Παναθηναϊκός επενδύει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να πάρει 4 πρωταθλήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ του Παναθηναϊκού που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό με τόσο μεγάλη συχνότητα και να πάρει και τον double μετά από 41 χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος αναμένεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε βροχές, αφρικανική σκόνη, ακόμα και χαλαζοπτώσεις, Τάσο Αρνιακέ.
3: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μια επιδείνωση κάπως του καιρού μέσα στην ανοιξιάτικη γενική συμπεριφορά του Μάη, που θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν και το τέλος του μηνός. Δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνες ή κάτι ιδιαίτερα έντονο. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε πυκνές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και αργότερα το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αλλά όλα αυτά μέχρι το βράδυ που θα σταματήσουν. Από την άλλη, οι νοτιάδες που θα φτάσουν τα 3 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, μεταφέρουν και σκόνη από την Αφρική, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένα πέρασμα γρήγορο θα κάνει, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αλλά μέχρι το απόγευμα, γιατί από εκεί και πέρα οι άνεμοι οι νοτιάδες θα γυρίσουν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς, και όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τώρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και τους 28 με 29, στην Κρήτη ίσως και κανένα τριαντάρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Νοτιάδες 3 με 5 που το απόγευμα θα γυρίσουν σε δυτικούς με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 με 5 που θα γυρίσουν και εκεί βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού θα δούμε από την Κυριακή και μετά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Σοφία Ζαχαράκη υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Και στο ελληνικός.gr, η αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, τα εμπορικά αγκάθια και η στασιμότητα στο μέτωπο του Ιράν.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
5: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία

0: είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
4: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
3: Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
4: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά,

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
4: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
11: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, τουλάχιστον έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, έχω δύο σχόλια. Το ένα ότι είναι ο τίτλος πιασάρικος, τελικά άλλαξε
0: γνώμη. Το τζάλα, το κι άλλα, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι ποια τραγουδίστρια μου θύμισε.
0: Για πες.
1: Τη Σακύρα.
0: Σακύρα, ε, τόσο πολύ.
1: Από μίμηση. Α. Αλλά ήτανε γιατί τη Σακύρα την έχω δει και στη σκηνή, ναι. Προσπάθησε να μιμηθεί τη Σακύρα.
0: Κοίταξε, καταρχήν η Αντιγόνη που γιατί την ακούμε τώρα, γιατί πέρασε χθες και θα είναι αύριο στον τελικό της Eurovision, ναι, είναι και το δεύτερο ημιτελικό. Καρδιοχτύπησε λίγο γιατί ήταν από τα τελευταία που πέρασαν, αλλά θα τη δούμε αύριο στον τελικό. Έχει πόδι 3-3,5 μέτρα.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Έχει ηλιακού κάτι, ότι απίστευτο.
0: Είναι πολύ χαριτωμένο. Εντάξει. Εκεί που τραγουδάει αγγλικά, λαλούν και κούλα τα κορμί σου και τσιφτεντέλη.
1: Όλα. Έχει ωραία τα έχει μπλέξει τα κυπριακά με τα αγγλικά.
0: Ωραία παρουσία.
1: Και τα ωραία παρουσία.
0: Δεν διεκδικεί.
1: Εντυπωσιακή.
0: Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας, αλλά διεκδικεί περγαμηνές κεφιού. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ένα πολύ κεφάτο τραγούδι.
0: Πολύ κεφάτο, πολύ
1: και ωραία
0: δυναμική.
1: Σκηνική παρουσία.
0: Ωραία σκηνική παρουσία.
1: Ωραία σκηνική παρουσία.
0: Αποθεώθηκε, ξεσήκωσε στη Eurovision, άρα η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα είναι αύριο το βράδυ στο τελικό της Eurovision.

0: Επίσης, πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις ποια άλλη μου άρεσε που θύμισε, μιας και μιλάμε για ωραίες σκηνικές παρουσίες. Mm. Και το είδα, δεν το είδα, γιατί δεν το είδα live, το είδα από τα social. Η Βουλγαρία με ένα μπαγκαράγκα, η οποία και αυτή ήταν πολύ έντονη παρουσία σκηνική.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Να, και η Μαρία συμφωνεί.
0: Σου έχω καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μου κοίταξε, έχουμε ανατροπές καταρχήν. Έχουμε ειδήσει και ανατροπές, και επειδή αύριο, συνήθως Σάββατο βράδυ, τον τελικό της Eurovision το βλέπουν οι μισοί Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης κάθε χρόνο. Ο Ρουβάς είχε φτάσει και η Παπαρίζου 90%. 90.
1: Το γεγονός ότι κανονίζουν να βρεθούν είσαι σπίτια, είσαι μαγαζιά,
0: ρημώνει
1: τα πάντα. Δεν υπάρχει μόνο Eurovision. Αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Να παραγγείλεις, έχεις τελειώσει.
0: Θα παραγγείλεις για πρωινό.
1: Ναι, για πρωινό θα τα φας.
0: Πάμε στις ανατροπές.
1: Πρέπει να έχεις παραγγείλει από το απόγευμα.
0: Και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να είμαστε τα φαβορί, πώς είναι ο Ακύλας, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε στο 90%. Θα σου πω τη Δευτέρα. Λοιπόν, άκου τώρα την πρώτη ανατροπή. Ο Ακύλας πια. Κάθεσαι.
1: Κάθομαι. Μετά έχω, το ξέρω.
0: Δεν είναι δεύτερος.
1: Δεν είναι.
0: Είναι
1: τρίτος.
0: Τρίτος γιατί πέρασε η Αυστραλία. Με την Delta Goodrem και το Eclipse, έκπληξη δηλαδή. Έκλειψη.
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει. Θα το
0: λοιπόν,
1: βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε τώρα. Μαρία Ψάλτη, για βάλε Delta Goodrem έκλειψη. Διότι αυτοί που ξέρουν από μουσική λένε ότι ποιοτικά είναι το καλύτερο τραγούδι του διαγωνισμού. Πάμε. Μαρία Ψάλτη, η Αυστραλία.

0: Κοίταξε, ωραία, έχει καλή φωνή. Είναι ωραίο, ωραίο, αλλά είναι λίγο βαρετό.
1: Ωραία είναι.
0: Λίγο βαρετό.
1: Ναι. Και επειδή όπως γνωρίζουμε, ο διαγωνισμός αυτός κάποιες χρονιές δεν τα πάει καλά με την ποιότητα, ούτε
0: θέλει
1: με τις μελωδίες. Θέλει το διαφορετικό, ναι, το έτσι, το αλλιώ, το αλλιώτικο. Ναι. Ναι, το πιο προχωρημένο, δεν ξέρω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Περίεργο μου φαίνεται που βγαίνει στα πρώτη αυτή η Αυστραλία.
0: Σου διαβάζω τη σειρά. Η Φιλανδία έχει φτάσει στο 43%, παρακαλώ.
1: Είπαμε, ναι.
0: Αυστραλία 15, έπεσε ο Ακύλας στο 8, Ισραήλ στο 7.
1: Να σου πω μια
0: μία μικρή λεπτομέρεια για το Ισραήλ. Είναι αυτό, μην το πεις πουθενά.
1: Πω, πουθενά δεν το λέω. Μεταξύ μας θα μείνει, Νίκο μου, μεταξύ μας.
0: Που πληρώνει το λογαριασμό. Είναι ο βασικός χορηγός. Τάδε oil, ξέρεις τι oil,
1: μάλιστα,
0: Ισραηλινό προϊόν.
1: Κατάλαβα, ναι. Μεταξύ τελείως, μας θα μείνει, εδώ θα μείνει.
0: Έχει διαταχθεί έρευνα γιατί οι Πέρσοι θεωρούν ότι κάποιοι αβαντάρισαν κρυφά και παράνομα το Ισραήλ στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κράτα το αυτό, άρα
1: το
0: η Αυστραλία
1: κρατάω.
0: Είναι δεύτερη. Ο δικός μας ο Ακύλας έχει ένα πρόβλημα, είναι τρίτος αλλά έχει πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει?
0: Γιατί εγώ που ξέρω από Eurovision βγήκε η σειρά,
1: ναι,
0: η σειρά εμφανίσεως.
1: Α, ναι, που είναι νωρίς, είναι έκτος,
0: είναι, ναι, πάρα, ναι, ναι, πολύ κακό. Συνήθως κερδίζουν τα τραγούδια που είναι στην τελευταία εξάδα, επτάδα, οκτάδα.
1: Αυτό το κάνουν με κλήρωση, να υποθέσω, ε.
0: Ναι, γίνεται. Τώρα λένε ότι έκλεψαν, μας έκλεψαν. Δηλαδή μας έβαλαν πίσω.
1: Ότι έχει μπει και δάκτυλος.
0: Ναι. Βέβαια η Κύπρος, η οποία δεν έχει καμία ελπίδα, είναι 21η στους 25. Είναι προς, ναι, το τέλος. Τελευταία είναι πάντα η διοργανώτρια που είναι η Αυστρία.
1: Και άμα μείνει όμως το τζάλα τζάλα στον κόσμο.
0: Άκου, η Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί είναι 17η προς το τέλος. Η Ελλάδα είναι 6η, πολύ κακό. Η Αυστραλία που επίσης είναι φαβορή είναι 8η, άρα το πλεονέκτημα το έχει η Φιλανδία.
1: Η οποία είναι, τι είπα, μείνει η Φιλανδία,
0: είναι 17η,
1: 17η, ναι, ναι, ναι, άρα είναι πιο κοντά στο,
0: λοιπόν,
1: τέλος.
0: Θα ακούσουμε Φιλανδία πρώτα, όμως λέω να ακούσουμε ξανά Ακύλα που ετοιμάζεται, νιαούριζε χθες. Νιαούριζε. Ναι, έκανε πλάκα, είναι, έχει πλακατζή. Πάμε, Μαρία Ψάλτη, να ακούσουμε Ακύλα, δεν της αρέσει, Μαρία.

0: Γιώμεστας. Σου είπα φέρτο.
1: Είναι στο στυλ της Eurovision.
2: Κοίτα,
1: εγώ το ξαναλέω,
2: κάθεται.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Το beat σου κάθεται.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Το έχω ακούσει τόσες φορές στην αρχή και εμένα δεν μ' άρεσε. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να κουνιέμαι, ας πούμε.
1: Είναι συμπαθής. Όχι, μην κουνιέσαι, όχι. Είναι συμπαθής, είναι ωραία σκηνική παρουσία. Εμένα δεν του γουστούμε ο Ακύλας. Είναι πιο πολύ αυτό που είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Λοιπόν, στείλτε μας κι εσείς, γιατί βλέπω ήδη μηνύματα. Λοιπόν, εδώ μας λέει ο Πάνος ότι η Κύπρια τραγουδίστρια χορεύει και τρίζουν τα πλακάκια.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά δεν. Κατάλαβες, είναι μουσική.
2: Στείλτε μας κι εσείς. Άλλος, και... η Διονυσία μας λέει η Δανία έχει το πιο ωραίο τραγούδι. Η Δανία. Η Δανία. Η Δανία.
1: Συγγνώμη. Δεν είναι σκυλάδικο, είναι Διονυσία.
2: Έχει ένα δίκιο σε αυτόν, Νίκο μου.
1: Λοιπόν. Λέω να βάλουμε τώρα το τραγούδι που μου αρέσει και που είναι το φαβορί και που είναι
2: Φιλανδίας.
1: Νομίζω μακράν. Εγώ ψηφίζω Φιλανδία και Γαλλία. Αλλά θα ακούσουμε αυτό που είναι μακράν το φαβορί, την Φιλανδία.
2: Και εμένα μου άρεσε της Γαλλίας όταν το είχαμε ακούσει. Πού είναι η Γαλλία στα προγνωστικά.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
2: Έχει πέσει. Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Αμέσως,
2: το θυμάμαι Γαλλία, που το έχεις βάλει. Το είχαμε βάλει
1: ένα,
2: εδώ.
1: Τιμωρό.
2: Ναι, ένα πολύ ωραίο.
1: Τίποτα, 2%.
2: Ένατο,
1: και η Βουλγαρία που σου άρεσε είναι 8.
2: Η Βουλγαρία,
1: ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: το
1: ναι.
2: Μπανγκαράγκα, εγώ το είδα, Νταγκαράγκα, όπως το λένε, ξέρω εγώ, μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
2: Και ωραία σκηνή παρουσία, Μπανγκαράγκα.
1: Αυτό είναι ωραίο, περίμενε, βάλε λίγο Ακύλα.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβε. Οπότε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Δεν θα το φέρει. Πάμε να ακούσουμε τη Φιλανδία, που είναι το μακράν το καλύτερο.
2: Να πω και κάτι άλλο για τον Μπαγκαράγκα. Έχουμε Έλληνα συνθέτη και παραγωγό, τον Δημήτρη Κοντόπουλο.
1: Α, Κοντόπουλος έχει
2: γράψει.
1: Είναι ο συνθέτης των επιτυχιών.
2: Είναι το Ρέμου, το Είναι Στιγμές. Είναι ο Κοντόπουλος από πίσω. Βέβαια.
1: Λοιπόν, Φιλανδία, έλα Μαρία Ψάλτη.

0: Εγώ επειδή δεν καταλαβαίνω τι λένε, δεν τρελαίνομαι.
1: Δεν ξέρεις φιλανδικά?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Άρα ξέρω. Δεν μαθαίνω τα σχολεία φιλανδικά.
0: Όχι.
1: Λέει ο Φόρτσα Παοκάρα έλεος, πονάνε τα αυτιά μας. Να μην κάνουμε.
0: Με ποιο από όλα Φόρτσα Παοκάρα πονάνε τα αυτιά σας?
1: Να πω κάτι.
0: Τα αυτιά σου, για πες μας.
1: Μισό λεπτό. Να μην κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Είναι μεσημέρι Παρασκευή τώρα. Λίγο αφήστε μας να χαλαρώσουμε, σας παρακαλούμε.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ας τα μιλήσουμε
0: θα
1: για
0: τα
1: πολιτική,
0: μετά όλα,
1: για
0: όλα.
1: Οικονομία, για ελληνοτουρκικά.
0: Όλα, μην
1: ανησυχείτε. Άσε μας να κάνουμε λίγη
0: ανησυχείτε.
1: Πλάκα, αμάν πια έχετε φαγωθεί.
0: Λίγο.
1: Λοιπόν, τι μου περιμένει, έχω κι άλλο μήνυμα εδώ. Η Δανία, λέει η Διονυσία, έχει το πιο ωραίο τραγούδι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποια είναι, ναι, η Δανία. Δεν το
1: και
0: έχουμε
1: ο Γιάννης λέει ότι θα πάει άπατο το Κυπριακό, δεν έχει ωραία φωνή. Όντως, η αποφωνή είπαμε, δεν.
0: Αποφωνή δεν, είναι αυτό
1: παρουσία.
0: Που λέμε, αποφωνή κορμάρα.
1: Όχι, μην το πεις, μην το πεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, μεσημέρι Παρασκευής. Είναι, ξεκίνησε η μέρα πιο μουντά, τώρα έχει γαλάζιο ουρανό.
0: Ναι, και έχει και ήλιο και έχει και ζέστη.
1: Να σου πω θερμοκρασίες, περίμενε. Έχει Κρανίδη 28,3.
0: Κρανίδη στα μέρη μου.
1: Αργολίδα.
0: Αργολίδα, Ερμιώνη.
1: Φθιώτιδα 28,3. Άγιοι Θεοδόροι πιο πάνω. Κορινθία 27,3. Αίγιο 27,2. Φάρσαλα 27,1. Εδώ γύρω στους 25. Εκεί ήταν η πρόγνωση 25-26. Όμως πρέπει να σου πω ότι αύριο ο καιρός θα αλλάξει. Θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Και στην Αττική.
1: Και στην Αττική.
0: Μετεωρολόγια μου.
1: Κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά θα έχει βροχές. Και κυρίως θα έχει πολύ λάσπο
0: βροχή. Πάλι το έπλυνα, ναι, το αυτοκίνητο.
1: Λάθος, δεν με ρώτησες.
0: Θα το βάλω στον καράζ. Θα το βάλω στο πάρκινγκ.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει
0: το
1: από.
0: Το έπλυνα πάει.
1: Η αφρικανική σκόνη θα έρθει από το απόγευμα προς βράδυ. Θα είναι εδώ όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί δεν πάει κάπου αλλού σε κάποια άλλη χώρα αυτό
1: αύριο,
0: που λέγαμε χθες.
1: Αύριο θα έχει ισχυρούς νοτιάδες. Θα έχει καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Και η θερμοκρασία θα είναι ίδια περίπου.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ξεκινάει το διάστημα που σου έλεγα, δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου, όχι. Ο καιρός θα είναι άστατος. Θα συννεφιάζει κάθε μέρα το μεσημέρι, θα βρέχει προς το απόγευμα. Και θα πάμε έτσι με θερμοκρασίες 24, 25, 26, βροχή το απόγευμα, ψιλόβροχο.
0: Δεν πειράζει.
1: Συννεφιά μέχρι τέλος του μήνα.
0: Επειδή ακόμα είμαστε σε φάση φουλ εργασίας, ας είναι και ο καιρός σύμμαχός μας. Δεν πειράζει, μην αρχίσουμε να τρέχουμε στις παραλίες και βλέπουμε τον ήλιο. Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι εδώ απέναντί μας και μας φτιάχνει τη διάθεση με το ωραίο της χαμόγελο. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-208-200 και στούντιο παπάκι lukiarealfm.gr. Όχι Λουκία παπάκι.
0: Όχι Λουκία
1: στούντιο
0: παπάκι.
1: Στούντιο παπάκι. Λοιπόν, για να δω. Τεό από την Αυστραλία μας,
0: ναι, μας λέει, αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε, ναι, ελληνικό βρίσκεται σε διεθνές διαγωνισμούς, να βρείτε να την πω, δεν μου αρέσει ο Ακύλας.
1: Από τη Μάλη, η Δέλτα,
0: ποια είναι,
1: ναι,
0: είναι η Δέλτα?
1: Η Αυστραλία.
0: Α, η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα, ναι, πριν, ναι, από, ναι, λίγο, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Η Δέλτα Γκούντρεμ. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Αυστραλία, είπα Φιλανδία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πρέπει να σου πω, ολοκληρώνοντας το μουσικό κομμάτι της εκπομπής,
0: ναι,
1: ότι η Μιλιέτ γράφει σήμερα.
0: Το μουσικό κομμάτι της
1: εκπομπής. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να μας πάρουν μόνο το Αιγαίο, αλλά και το Ζεϊμπέκικο.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο, δηλαδή σοβαρεύει το πράγμα.
1: Στις 14 Ιουνίου θα προσπαθήσουν στη Θεσσαλονίκη να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου.
0: Τι θα ρίξουν Ζεϊμπέκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει η Μιλιέτ, συγγνώμη, ο χορός είναι Ζεϊμπέκ. Έχει τουρκικές ρίζες. Δεν είναι ζεϊμπέκικο ελληνικό. Μας τα πήραν όλα. Θα μας πάρουν και το ζεϊμπέκικο.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Και, όχι.
0: Και εμείς το χορεύουμε καλά το ζεϊμπέκικο. Δεν μας αφήνει τύσιχους τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μας πάρετε το μισό Αιγαίο, θα μας πάρετε και το ζεμπέκικο.
1: Προτείνω
0: άντε μην αρχίσω τώρα.
1: Προτείνω να συμπεριλάβω στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και το ζεμπέκικο.
1: 6 μίλια και αυτή από
0: και ένα ζεμπέκικο.
1: Κάζους μπέλεγε το ζεμπέκικο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή Μάζη. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, όπως και η Real News στα εθνικά θέματα. Και γράφει σήμερα πρώτο θέμα: η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Γιατί το λέει αυτό, Λουκία? Διότι, όπως σου έλεγα χθες, δεν είναι μόνο ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που έτσι το λένε, Δεν είναι μόνο ότι έχετε το νομοσχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα το casus belli, τα 6 μίλια, το προχωράει λέγοντας ότι πάνω από τα 6 μίλια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να ψαρεύουμε,
0: τίποτα,
1: ούτε να κάνουμε ασκήσεις, ούτε να κάνουμε γεωτρήσεις, ούτε να ποντίζουμε καλώδια αν δεν ρωτήσουμε και να ρωτήσουμε ό,τι θα μας
0: πούνε. Να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι αν αυτό γίνει νόμος τελικά.
1: Περίμενε.
0: Γιατί το συζήταγα χθες.
1: Άκου να σου το χειρότερο.
0: Ναι. Αν γίνει νόμος.
1: Το χειρότερο λοιπόν δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι επειδή όλοι ρωτούν θα προβλέπει κυρώσεις, η απάντηση είναι ότι θα αναφέρει ότι για την τήρηση του νέου νόμου υπεύθυνες είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.
0: Ναι, αυτό το λέγαμε και χθες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν δηλαδή, δεν κατάλαβα. Για την τήρηση του νόμου δηλαδή.
1: Να στο πω επιλέξει.
0: Στην πράξη αυτό πώς μεταφράζεται.
1: Όπως το ανακοίνωσε αμέσως, θα σου έχω απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει επιλέξει με βάση το νέο νόμο.
0: Ναι.
1: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με αποφασιστικότητα θα προστατεύουν τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.
0: Δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό και γίνει νόμος του κράτους. Ναι.
1: Τι θα πει στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Η Τουρκία θεωρεί
0: ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
1: Ναι, ναι. Οτιδήποτε είναι πέραν των 6 μιλίων.
0: Ωραία.
1: Είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, πάω εγώ, ποντίζω καλώδιο, αναπνέω, ψαρεύω.
0: Ψαρεύω, αυτό, κάνω, δύο, ράνω, ναι.
1: Ένοπλες δυνάμεις.
0: Ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή
1: τέλος,
0: τι,
1: τέλος.
0: Θερμό επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εκείνοι θα είναι εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί. Και άμα πάμε, θα κάνουμε πίσω. Θα ρωτήσουμε τον καθηγητή μας. Δεν ξέρω.
0: Θα ρωτήσουμε και τι πρέπει να γίνει. Γιατί εγώ από χθες ακούω την αντιπολίτευση να λέει. Όχι μόνο την αντιπολίτευση και κάποιους βουλευτές. Χθες μιλούσα με τον κύριο Συρίγο. Και μου έλεγε ότι πρώτα απ' όλα θέλουν να δουν αν αυτό γίνει. Τι περιλαμβάνει ακριβώς το νομοσχέδιο. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο πληροφορίες. Αυτές που δίνει. Να σου πω τι μου είπε. Έχουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες δίνουν οι Τούρκοι στα μίντια τα δικά τους κτλ. Και, τα λοιπά, και θα περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να δει το νομοσχέδιο και μετά μου, από ό,τι μου είπε, φυσικά αυτό θα πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε φεϊβολάν σε όλα τα διεθνή φόρα. Αλλά.
1: Αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια της Τουρκίας, η οποία δεν έχει καμία νομική αξία, διότι είπαμε δεν μπορείς να νομοθετήσεις ότι το σπίτι του γείτονα σου ανήκει το μισό. Όμως, το γεγονός ότι προχωρά, για παράδειγμα, λέμε χρόνια για τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου. Εδώ θα έχετε να λέει το νομοσχέδιο ότι αυτό, βάσει νόμου, είναι τουρκικό. Δηλαδή αυτά που ονομάζει γκρίζες ζώνες θα τα θεσμοθετήσει με νομικό μανδύα, επιχειρώντας να πει, να δώσει νομική υπόσταση στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις.
0: Μισό λεπτό όμως. Αυτό όμως θα έχει να κάνει με τη μία πλευρά, με την τουρκική πλευρά,
1: ναι, ναι,
0: που θα περάσει το νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ότι έχει διεθνή δικαιοδοσία.
1: Το είπε σήμερα, καμία δικαιοδοσία δεν έχει. Το είπε
0: σήμερα
1: ο κ. Μαρινάκης ότι εμείς το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο νόμος δεν σημαίνει ότι τον δεχόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εμείς θα απαντήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε σκόπιμο. Πρώτον, στην πράξη να αμφισβητήσουμε τον νόμο και δεύτερον, τον καταγγείλουμε στα διεθνή φόρα. Αποτέλεσμα, μηδέν. Η Τουρκία, πόσο και όχι το casus belli, 30 χρόνια, από το 2025.
0: Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το γείτονα. Όλα αυτά τα κάνει, τώρα το έχει παρακάνει, να το πω έτσι, μην πω καμιά άλλη έκφραση με αυτό. Δηλαδή,
1: ναι, πού το πάει είναι το θέμα.
0: Πού το πάει είναι το θέμα και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς.
1: Άκου το καλύτερο. Η Γενής ΑΦΑΚ, που επικαλείται πηγές του Υπουργείου Παιδείας, λέει, θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι θα λένε το Αιγαίο Πέλαγος θάλασσα των νήσων. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών των τουρκικών σχολείων, οι αλλαγές είναι οι εξής. Αυτό που μάθαιναν τα παιδιά ως σταυροφορικές επιθέσεις, συγγνώμη, σταυροφορικές εκστρατείες, θα είναι επιθέσεις. Το Αιγαίο θάλασσα των νήσων. Το Βυζάντιο γίνεται Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το αρμενικό ζήτημα γίνονται αβάσιμοι αρμενικοί ισχυρισμοί. Το ποντιακό ζήτημα, αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή. Το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα. Και το εναέριος χώρος, ουράνια πατρίδα. Είπες τίποτα?
0: Όχι.
1: Ωραίο, ε?
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε όλα. Με τον καθηγητή μαζί, βέβαια. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ του

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. Καμία σχέση με την Eurovision. Μπράβο, Μαρία Ψάλτη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: από τα παλιά, αλλά από τα
0: θα
1: καλά.
0: Θα διαβάσω μερικά μηνύματα που είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα και έχουν ενδιαφέρον. Όμως πρώτα, θέλω να σου πω ότι επειδή λέγαμε ότι το χώρο της μουσικής είπε πριν για τη Σακύρα, εγώ θα σου πω για την Britney Spears.
1: Ναι.
0: Εκπρόσωπός της λέει διαψεύδει δημοσιεύματα ότι Τετάρτη βράδυ σε πολύ γνωστό εστιατόριο του Λος Άντζελες γάβγιζε και απειλούσε εθαμόνες με μαχαίρι.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ακούω, θα στο αναλύσω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Πρόσεξε.
1: Από παλιά είχε κάτι προβλήματα.
0: Αυτό δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο People. Είναι από τα πρώτα θέματα στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λένε ότι χθες το βράδυ ήταν σε ένα τραπέζι με άλλους δύο δικούς τους ανθρώπους στη ταβέρνα ο Μπλε Σκύλος. Έχει σημασία.
1: Ωραία,
0: Blue Dog.
1: Ο Blue Dog.
0: Λοιπόν, όταν άρχισε να καυγίζει.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες πελατών του εστιατορίου, στη συνέχεια περνούσε δίπλα από τραπέζια κρατώντας μαχαίρι. Πρόσεξε τώρα, ο εκπρόσωπος τραγουδίστρια.
1: Κρατώντας μαχαίρι Britney.
0: Ναι, και γάβγιζε. Πώς λέμε γάβγιζε, αυτή γάβγιζε, γάβγιζε. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, ο εκπρόσωπός της λέει ότι απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με τη βοηθό και το σωματοφύλακά της.
1: Και τι έπαθε ξαφνικά?
0: Απλώς άρχισε να λέει μία ιστορία για το πόσο σκύλος γάβγιζε.
1: Α, και θέλει
0: και
1: να το δει.
0: Και λέει, κοίτα, φαντάζεσαι να σου πω όπως σκύλος γάβγιζε, να γαβγίζω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Θα πούνε ότι αυτός τρελάθηκε και γάβγιζε. Στη συνέχεια λέει, επειδή κρατούσε μαχαίρι, έκοβε μπέργκερ. Γι' αυτό. Εσύ όταν πηγαίνεις σε εστιατόριο και κόβεις μπέργκερ, κυκλοφορείς γύρω-γύρω στα τραπέζια.
1: Όχι. Λες, κόβω το μπέργκερ και κάθομαι μπέργκερ, στη θέση μου και το τρώω.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνομαι, ούτε γαυγίζω.
0: Τη στοχοποιούν, λέει, είναι γελίο και πρέπει να σταματήσει. Όμως υπάρχει ένας άλλος δημοσιογράφος που λέει ήμουνα εγώ εκεί σε αυτό το εστιατόριο.
1: Και τι λέει ο δημοσιογράφος αυτός?
0: Μόλις έφυγε η Britney, όλοι στο εστιατόριο άρχισαν να μιλούν γι' αυτό. Μια τρελή εμπειρία δείπνου. Μια πελάτησα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Μια πελάτησα φοβήθηκε για τη ζωή της. Δεν είναι, this is not a joke. Δεν είναι καθόλου αστείο.
1: Δεν είναι καθόλου αστείο και το θέμα είναι ότι η Britney και στο παρελθόν, δηλαδή να το πάρουμε και λίγο από τη σοβαρή του εντελώς άποψη, και στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά που είχε ξυρίσει το κεφάλι της. Live. Έχει προβλήματα προφανώς. Έχει, θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και πρέπει να τη βοηθήσει.
0: Ανέβασε μια ιστορία στο Instagram ότι κάνω, λέει, ένα πνευματικό ταξίδι. Την προηγούμενη είχε φωτογραφηθεί με ένα φίδι. Πήγα, λέει, σε ένα pet shop και κοιτάξτε τι ωραίο που το φίδι και το κρατούσε στα χέρια της.
1: Και το θέμα είναι
0: δυστυχώς. Και είχα πιάσει μεθυσμένη να οδηγεί, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, και το θέμα είναι δυστυχώς ότι φαίνεται ότι έχει και θέματα, δεν έχει ένα πλαίσιο στήριξη. Δηλαδή είναι και στα μαχαίρια με τον πατέρα της, ο οποίος ήταν manager της. Έχει θέματα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, μηνύματα καταρχήν για την Τουρκία που θα συζητήσουμε τον κύριο Μάζη, τον καθηγητή. Λέει ο Δημήτρης, αυτό που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι είναι η επέκταση στα 12 μίλια. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να τελειώνει μια και καλή. Έχουμε τα κότσια. Ένα ωραίο ερώτημα για τον καθηγητή. Ξέρω τι θα απαντήσει.
1: Πραγματικά.
0: Λέει ο Άγης, α, το καλύτερο μήνυμα. Φίλος, λέει ο Ταγίπ, μου είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει. Πώς περνάει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που νομοθετεί ότι η μισή Ελλάδα είναι δική?
1: Ακριβώς.
0: Του λέει ότι θα περάσει νόμο από το κοινοβούλιο που θα προβλέπει να αποδίδονται σε μένα τα φορολογικά ιστότητα της Ελλάδας. Μόλις το κάνετε, θα σας κάνω σκόντα.
1: Ευχαριστούμε,
0: πολύ
1: ευχαριστούμε,
0: καλό,
1: Άγη, να μας κάνει σε όλους.
0: Λοιπόν, λέει ο άλλος φίλος, ο Δέλτα Μη, ότι αυτό που κάθε χρόνο στη Eurovision γίνεται όλο και πιο σαφές είναι ότι δεν είναι κυρίως μουσικός διαγωνισμός, αλλά πεδίο διαφήμισης και αποδοχής της υπερβολικά προβαλλόμενης κάθε είδους διαφορετικότητας. Σταδιακά η κανονικότητα γίνεται όλο και πιο ανεπιθύμητη, όπως άλλωστε και στις περισσότερες lifestyle εκπομπές. Το ακούω αυτό. Εγώ
1: ναι,
0: το ακούω.
1: Ναι, είναι ένα σχόλιο το οποίο. Ναι.
0: Ναι.
1: Το ακούμε.
0: Ναι. Ένας άλλος ακροατής λέει: η εισαγωγή σας στα Ερτζιανά αποτελεί μνημείο δημοσιογραφίας από τα Λίτλ.
1: Τέλος, βρε παιδιά.
0: Δεν μπορείς, ναι.
1: Δεν μπορούμε λίγο να είμαστε χαλαροί μια Παρασκευή μεσημέρι. Θα πάμε τώρα στα βαριά, μην ανησυχείτε.
0: Ο Άξ από το Αμβούργο λέει ότι.
1: Θα πέσουμε στα βαριά.
0: Εγώ είμαι, λέει, πιο soft style, ρομαντικό, ενώ η Λουκία μου φαίνεται πιο τρελαμένη.
1: Καμία σχέση με την Eurovision δεν είμαι. Δεν ισχύει αυτό.
0: Τρελαμένη.
1: Ούτε θα τη δω αύριο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω. Θα τη δω λίγο για να έχουμε να τα σχολιάσουμε. Θα τα δω την Κυριακή. Θα τα δω την Κυριακή από τα social μετά.
0: Ο Θανάσης λέει.
1: Δεν θα κάτσω σπίτι να δω Eurovision.
0: Ένα πράγμα που παρατήρησα φέτος είναι ότι τα τραγούδια που ακούγονται προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες τάσεις ζωής. Από τη μια πλευρά την ωραία, από την άλλη κατά κουραστικό. Είναι, δεν είναι όμως παροδία, έχουν κάποια ποιότητα, Θανάση μου. Δεν είναι για ανάλυση η Eurovision.
1: Και επίσης δεν είναι για όλους. Όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι δεν θέλουν δεν τη βλέπουν. Ελεύθερη δημοκρατία έχουμε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: όλα τα προηγούμενα χρόνια που παίζουμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το φεστιβάλ αυτό.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα βλέπω σχόλια. Είναι απαράδεκτο να ασχολείστε. Αυτοί που τα λένε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Την έχουν δει και τα ξέρουν όλα.
0: Απ' έξω. Έχουν και δει και έχουν κρατήσει και σημειώσεις. Αλλά καταδικάζουν.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και έχουν κανονίσει τα σουαρέ στο σπίτι ήδη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κύριος Μάζης είναι μαζί μας. Καλησπέρα
1: σας, κύριε Μάζη.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ιωάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λέει εδώ, με συγχωρείτε το βρω, λέει, ναι, το βρήκα, ο Δημήτρης, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω ανάποδα για τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και θέλουν οι Τούρκοι να αποκτήσουν το δικαίωμα μετά τα 6 μίλια, ό,τι κάνουμε να τους ρωτάνε, να τους ρωτάμε, λέγοντας ότι έχουν δικαιοδοσία. Λέει ο Δημήτρης, τώρα που τρέχουν να προλάβουν οι Τούρκοι την επέκταση στα 12 μίλια, μήπως είναι η ώρα να τελειώνουμε μια και καλή? Έχουμε τα κότσια. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, χαριτολογώντας θα πω ότι είστε μαζοχιστής, διότι εντός τριών ωρών ξαναβλέπετε και ξαναμιλάτε με το Μάζι.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι τιμή μου.
2: Λοιπόν, και δική μου τιμή. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ουκρανία και ένα στη Μέση Ανατολή, και με μόνο στρατηγικό βάθος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και φυσικά μιλώντας για Ελλάδα και Κύπρο μιλάμε για Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, φυσικά και Ισραήλ, είναι η ιδανική ευκαιρία να απαντήσουμε με μια ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και βεβαίως επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 και οι δύο ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης είναι μονομερώς ασκούμενες νομικές πράξεις.
0: Δεν είναι ρίσκο, δεν θα μπλέξουμε. Οι Τούρκοι, επειδή ξέρω την άποψή σας, γι' αυτό και το διάβασα το μήνυμα. Δεν είναι ρίσκο αυτή τη στιγμή, ειδικά που υπάρχουν δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και με την τουρκική εθνοσυνέλευση να έχει διαμηνήσει εδώ και 30 χρόνια ότι είναι κάζους μπέλη, αιτία πολέμου. Αν το κάνουμε αυτό, και τώρα που έρχονται να κάνουν και το επόμενο βήμα, εμείς να πούμε 12 μίλια.
2: Ναι, προσέξτε με λοιπόν. Οι Τούρκοι τι έκαναν μέχρι σήμερα? Έκαναν μία καταρχήν το 1995. Παράνομη απειλή πολέμου.
0: Σωστά.
2: Το κάζους μπέλι, το οποίο εμείς το αφήσαμε να περάσει έτσι. Αυτό είναι ένα προηγούμενο. Το δεύτερο προηγούμενο είναι το θερμό καλοκαίρι του 20. Το τρίτο προηγούμενο είναι η γαλάζια πατρίδα. Το τέταρτο
0: που τώρα νομοθετείτε. Ο νόμος είναι μαβί βατάν, γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι, ναι. Το τέταρτο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το πέμπτο είναι η Κάσος 1 και Κάσος 2.
1: Άρα έχουν μαζευτεί πολλά.
2: Ναι, προσέξτε όμως. Οι Τούρκοι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι παρατηρούν ως επιστέγασμα? Την διακήρυξη των Αθηνών, ένα το κρατούμενο, η οποία αγνόησε όλα τα προηγούμενα και σαν να είχε καθαρό τραπέζι κάθισε και προσυπέγραψε με την Τουρκία αυτό το κατάπτυστο κουρελόχαρτο.
1: Μάλιστα.
2: Και επιπλέον έχουμε και τι άλλο, και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, όπου τα ρύθμισε όλα. Έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα
0: ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι
1: χαμογελούσαμε τον Ερντογάν και έβγαζε φωτογραφίες.
0: Ακόμα και αν διαφωνούμε, μιλάμε και κρατούμε ανοιχτούς διάβλους. Το ξέρετε αυτή τη θεωρία?
2: Όχι, είναι πολύ καλό να κρατάς ανοιχτούς διάβλους. Εδώ μιλάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
1: Το θέμα είναι πώς μιλάς όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Το θέμα είναι πώς μιλάς.
2: Το θέμα είναι με ποιους όρους μιλάς.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, δεν μπορείς να υπογράφεις διακήρυξεις των Αθηνών εάν δεν καθαρίσεις το τραπέζι από όλα αυτά τα οποία απαρίθμησα και είναι τα πιο χοντρά. Γιατί προσέξτε, και τη γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό μνημόνιο το απέστειλαν οι Τούρκοι με χάρτη με συντεταγμένες στο γραφείο ωκεάνων και θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρωτοκολλήθηκε. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν δημιουργεί ένομα αποτελέσματα? Δημιουργεί όμως ένομες εντυπώσεις, οι οποίες όταν δεν αντιδράς, τι κάνει ο Τούρκος? Λέει, εφόσον θα υποχωρήσει και τώρα, το μήνυμα το οποίο θα στείλω στη διεθνή κοινότητα θα είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια και την τάξη στη Μεσόγειο και βεβαίως και στο Αιγαίο είμαι εγώ.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Μάζη, και πότε
2: μένα,
1: πρέπει να το κάνουμε, πότε,
2: χθες,
1: σήμερα, αύριο.
2: Για μένα είναι ξεκάθαρο, πριν από οποιαδήποτε ψήφιση
1: του νομοσχεδίου.
0: Ιούνιο θα γίνει αυτό, ναι.
2: Έτσι, καλόν είναι η Ελλάδα σε χρόνον ανύποπτο, έτσι, γιατί προσέξτε, αν το κάνει τώρα η Ελλάδα, μπορεί να πει ότι εγώ τι έκανα. Μου στείλατε εσείς από την Ευρώπη έναν ωραιότατο χάρτη, ο οποίος περιγράφει την αποκλειστική, δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος ή στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εγώ ακολουθώ τον ευρωπαϊκό αυτό χάρτη, ορίζω βάσει αυτού του ευρωπαϊκού χάρτη και ανακηρύσω, δεν οριοθετώ ακόμα, ανακηρύσω την αποκλειστική οικονομική μου ζώνη ακριβώς πάνω στα δεδομένα τα ευρωπαϊκά, όπως μου τα έδωσε η Ευρώπη. Και αυτό το κάνω σε μια φάση
0: τώρα,
2: που δεν έχει
0: πρόβλημα.
1: Εμείς πρέπει να το κάνουμε προς την πλευρά των Τούρκων. Αυτό ή σε διάφορα διεθνή φόρα, ας πούμε.
2: Όχι, αυτό γίνεται. Η ανακήρυξη γίνεται.
0: Είναι
2: διεθνής πράξη. Είναι διεθνής πράξη και γίνεται μονομερός.
1: Μονομερός.
0: Επειδή πάμε για τα 12 μίλια, βλέπω τον Αλέξανδρο Δημητριάδη να λέει η ερώτηση είναι όντως όχι αν να το κάνουμε τα 12 μίλια, δεν υπάρχει ρίσκο, Νίκο, ακυρώνουν οποιαδήποτε νομικήστικη, λέει, ενέργεια των Τούρκων. Εγώ θα επιμείνω για το ρίσκο, διότι εγώ σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, ότι αύριο εμείς ανακοινώνουμε ότι επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα τα 12 μίλια. Εάν οι Τούρκοι ενεργοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει και πούνε, τι απολέμου, πάμε σε πόλεμο. Εμείς λοιπόν, θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία.
2: Ακούστε.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Εγώ λέω, μπορεί να μην κάνουν. Δεν παίζουμε με τη φωτιά, θέλω να πω, δεν
2: όχι,
0: πάμε γυρεύοντας. Είναι να φέρε το δικαίωμά μας.
2: Η αλλά υποχωρητικότης είναι αυτή η οποία οδηγεί στον πόλεμο, κύριε Στραβελάκη.
0: Αλλά διότι θα δώσουμε μήνυμα πυγμής, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και θα ακυρώσουμε και το νέο νόμο με αυτόν τον τρόπο.
2: Πυγμής. Έτσι. Και προσέξτε, με όλα τα ευρωπαϊκά δεδομένα χαρτογραφημένα. Δεν θα κάνουμε τίποτε περισσότερο από ό,τι μας λέει ο ευρωπαϊκός χάρτης της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος.
1: Κύριε Μάζη, θέλω να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
2: Θα επικαλεστούμε παράλληλα, εάν χρειαστεί, και το άρθρο 42.7 για το ότι για την συνδρομή την αμυντική της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή από μη ευρωπαϊκό κράτος.
1: Θέλω, κύριε καθηγητά, να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Αν και σε αυτό δεν αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει, ποιο είναι το μέλλον μας?
2: Το μέλλον είναι ότι για να πάμε στοιχείο, σε λίγο θα βγάζουμε διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Είστε υπερβολικός, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, τώρα ήταν δηλαδή, σχήμα, σχήμα καθηγητή.
0: Πάντως, σχολιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη πει ότι αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει καμία αξία, διότι δεν βασίζεται σε καμία διεθνή συνθήκη. Είναι προφανώς παράνομη, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Και επίσης, εμείς πριν δούμε τον νόμο, μπορούμε να αντιδράσουμε, δηλαδή πριν επί δημοσιευμάτων θα αντιδράσουμε.
2: Πέστε μου κάτι, η Τορπιλάκατο στην Αστυπάλεια βάσει ποιου νομικού καθεστώτος πήγε?
0: Απαντήσαμε. Α, πήγε φρεγάτα Αδρίας, είπε είναι δική μας δικαιοδοσία. Μείναμε εκεί, δεν φύγαμε και φύγανε εκείνοι.
1: Ναι, αλλά πόσα τέτοια θα γίνουν στο
0: και
1: μέλλον.
0: Και ποντίζουμε, σήμερα ποντίζουμε εκεί που είπαν ότι δεν είναι δικαιοδοσία μας.
2: Τη φρεγάτα Αδρίας.
0: Τη φρεγάτα, ναι.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, που είναι εκεί, παραμένει εκεί.
2: Μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Άρα κατάλαβαν ότι αντιδράσαμε και
2: έτσι
1: πρέπει να αντιδρούμε με λίγα λόγια.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν δουν και την κίνηση, την άκρος νομικά υποστηριζόμενη και από την Ευρώπη και από το διεθνές δίκαιο, γιατί μην ξεχνάτε, ο κόσμος δεν το ξέρει, το αγνοεί, ότι 171 κράτη κύρωσαν την Άγκλος 3 για το δίκαιο της θαλάσσης και ένας διεθνής οργανισμός, ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει τον εαυτό της και, και την Άγκλος 3 την οποία έχει.
0: Ωραία, να πάω ανάποδα. Αν εμείς επεκτείνουμε στα 12 μίλια, Πέφτουμε πάνω στα 6. Μετά τα 6 λέει: Τουρκία είναι δική μας δικαιοδοσία. Άρα, αυτομάτως, το μισό Αιγαίο, εμείς λέμε ότι έχουμε δικαιοδοσία, όχι μόνο όπως τώρα, αλλά έχοντας χωρικά ύδατα πια στα 12 μίλια και ναι, πέφτουμε πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, λένε οι Τούρκοι, εάν με τόσα νησιά στο Αιγαίο πάμε στα 12 μίλια, το κάνουμε ελληνική λίμνη. Διότι θα συναντιούνται τα 12 του ενός με τα 12 του άλλου νησιού, θα κλείσει το πέρασμα, θα υπάρχουν τα διεθνή ύδατα στο μέσον και σε κάποια σημεία, στα περισσότερα, στα ανατολικά νησιά, φτάνουμε Σμύρνη, αν πάμε στα 12 μίλια, δηλαδή φτάνουμε και ξηρά.
2: Αυτά τα λένε μια στιγμούλα.
0: Ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
2: Αυτά τα λένε διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι οι οποίοι...
0: Όχι, οι Τούρκοι τα λένε.
2: Όχι, όχι. Ξεκινάω από τους ασχέτους από εμάς, από την ελληνική πλευρά. Διάφοροι άσχετοι ή διάφοροι υπηρετούντες καλοτρίου σκοπού.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, για να μου πείτε τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για αυτή την περίπτωση, μια τόσο κλειστή θάλασσα.
2: Καλοτρίου σκοπού ελληνόφωνοι. Πάμε τώρα για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε τώρα στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο απαιτεί από το κράτος το οποίο θα κάνει αυτή τη χρήση να έχει διάβλους transit passage και free passage. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Άρα δεν πάμε πέραν αυτών των μιλίων που κλείνει το διεθνή διάδρομο, τον ανοιχτό διάδρομο.
2: Δηλαδή, οφείλει το κράτος που έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή την κίνηση, οφείλει, υποχρεούται από το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης να επιτρέψει ελεύθερες διελεύσεις για εμπορικές φυσικά δραστηριότητες, τις οποίες ένα ναυτικό κράτος όπως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να απαγορεύσει. Γιατί η Ελλάδα είναι ναυτικό κράτος, είναι θάλασσα. Αν παρακάτω, στα πολεμικά σκάφη, εκεί υπάρχουν κανόνες. Π.χ. να σας πω ένα κανόνα για να καταλάβετε. Ένα υποβρύχιο, το οποίο θέλει να περάσει από το Αιγαίο, να το διασχίσει και να κατεβεί προς την Κρήτη, όταν έχει καλούς σκοπούς, τι κάνει, υπακούει τους νόμους που λένε, ανεβαίνει στην επιφάνεια, κλείνει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης γύρω-γύρω και πηγαίνει ολοταχώς μέσα από το κανάλι της ελευθέρας διελεύσεως προς το σκοπό του. Και του το επιτρέπουν όλοι. Αυτό λοιπόν υφίσταται. Είμαστε υποχρεωμένοι να του το δώσουμε.
0: Εκεί που δεν πάω το 12 μίλια από τα τουρκικά παράλια.
2: Αν μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα. Στα τουρκικά παράλια έχουμε από 2 μίλια μέχρι 3-3,5. Τι λέει η Λοζάνη? Πρώτα λέει η Λοζάνη ότι το μέγιστο εύρος των χωρικών υδάτων της Μικράς Ασίας είναι 3 μίλια από τα παράλια της. Αυτό το θυμόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Όταν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες ζώνες εθνικής υδατικής κυριαρχίας συγκρούονται, δηλαδή αλληλεπικαλύπτονται, τότε υπάρχει ο κανόνας της μέσης γραμμής. Δηλαδή χωρίζουμε την απόσταση μεταξύ των δύο ακτών με παράλληλες γραμμές. Σας λέω ότι κάνουμε η τοπογράφη όταν θέλουμε να χαράξουμε μέση γραμμή. Φέρνουμε παράλληλες γραμμές που ενώνουν τις δύο ακτές, παίρνουμε τα κέντρα της κάθε γραμμής και μετά ενώνουμε τα κέντρα αυτά και σχηματίζουμε το θαλάσσιο σύνορο, το οποίο μπορεί να είναι 750 μέτρα από τη μία μεριά και άλλα 750 από την άλλη. Άλλωστε οι χάρτες του ΝΑΤΟ μέχρι το 1975-76, ίσως και αργότερα, αυτή τη στιγμή που διαφεύγει, είχαν ακριβώς αυτό το
0: θαλάσσιο. Άρα δεν υπάρχει πρακτικό πρόβλημα που επικαλούνται οι Τούρκοι?
2: Κανένα πρακτικό πρόβλημα.
0: Και όλα ορίζονται από τις διεθνείς συνθήκες.
2: Αυτά τα έχει καθορίσει η διεθνή νομοθεσία λεπτομερέστατα.
0: Τώρα, τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, ότι εδώ δεν είναι μόνο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με το γενή αφάκτη σημερινή, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας τα αλλάζει όλα. Το Αιγαίο Πέλαγος γίνεται θάλασσα των νήσων, οι σταυροφορικές εκστρατείες, σταυροφορικές επιθέσεις, το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το αρμενικό ζήτημα αβάσιμη αρμενική ισχυρισμή, το ποντιακό ζήτημα αβάσιμη ποντιακή ισχυρισμή, το υδάτινη πόρη γίνεται γαλάζια πατρίδα και το ενέριος χώρος ουράνια πατρίδα. Στα σχολικά βιβλία.
2: Ναι, για το Βυζάντιο σαν ανατολικό ρωμαϊκό κράτος δεν θα διαφωνήσω.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι. Ανατολικό ρωμαϊκό κράτος.
0: Η ουράνια πατρίδα και η γαλάζια πατρίδα.
2: Όλα τα άλλα είναι δηλητηριώδεις τοξίνες που μεγαλώνουν.
0: Τα παιδιά θα μεγαλώνουν έτσι.
2: Μεγαλώνουν γενιές νέων Τούρκων για να θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει το μισό Αιγαίο παρανόμως και ότι μια μέρα πρέπει να το ξαναπάρουν πίσω. Εμείς όμως τι διδάσκουμε στα δικά μας παιδιά? Ο φραπές να είναι κρυός.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να σου πω κλείνοντας, η

0: σαν πρώτο καθήκον είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Και της εδαφικής μας ακεραιότητος.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Δεν δίνουμε σημασία ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στους όρκους μας, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας και καλό είναι να ετοιμαζόμαστε για μια ωραιότατη μετατροπή σε σαντζάκιο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω με τα 12 μίλια χτυπήσαμε ευαίσθητη χορδή του καθηγητή, που έχει πάγια θέση η Λουκία, ότι πρέπει να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Αλλά δεν είναι απλό. Μαρία Ψάλτη, πάμε.
2: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
2: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τρεις ευγενείτες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Σύσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης.

0: Βρυξέλλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτό που δεν είπαμε ξεκινώντας, Λουκία, είναι ο τραγικός επίλογος τη νύχτα. Έφυγε
4: ναι,
3: από τη ζωή και η δεύτερη
4: και το άλλο κορίτσι. Και το άλλο κορίτσι.
3: Δύο κορίτσια χάθηκαν. Τι να πει κανείς, έδωσαν μάχη πολλοί γιατροί στην Ιδρυτική. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Τα κορίτσια που έπεσαν χέρι-χέρι από τον έκτο στην Ηλιούπολη, εφορτισμένα και αγχωμένα από τις εξετάσεις και το φόβο, μην τους πούν οι συγγενείς, τους γονείς ότι αποτύχατε.
4: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και το δεύτερο κορίτσι.
3: Δυστυχώς χάθηκαν.
4: Ναι. Λίγο
3: και
4: είναι.
3: Και να ξαναπώ. Δεν έπρεπε να χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή για να πάρουμε το μήνυμα ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας. Αυτό τίποτα άλλο. Εκεί σταματώ.
2: Real FM.
5: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
6: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
5: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό, από τη Νέα Ερυθρέα έως τον Κόκκινο Μήλο και από την Καλυθέα έως το ύψος των Κτέλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στον άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και της Μεσογείων στο Χολεργό, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και άνω της μισής ώρας καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Παιανία έως Κηφισιά. Παράδειγμα για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη μεταρρύθμιση φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Στην έκθεσή του αποδίδει εύσημα στη χώρα μας, τονίζοντας ότι σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε νέες του δηλώσεις από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δεχτεί μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εάν όμως η Τεχεράνη δεσμευτεί πραγματικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για οριστική συμφωνία της Real Madrid με το Ζωσέ Μουρίνιο προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας κάνουν λόγο πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
8: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις αναμένονται αύριο σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τοπικές βροχοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μαζί σας στις 5. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Πάει ο μισός Μάιος, Λουκία.
8: Πάει, 15 Μαΐου.
7: Θα περάσει, αστραπεί και ο άλλος. Ιούλιο, θα φύγουμε για διακοπές, θα γυρίσουμε.
8: Έτσι.
7: Πάει η σφαίρα. Ναι, λοιπόν, Μαρία, έτσι είναι. Μαρία Ψάλτη. Η Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει. Η Φράνση Παράσκη που δέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Και είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Όμως, εγώ έχω κρατήσει να. Ο Δημήτρης λέει, μισό λεπτό. Α, όχι εδώ. Ο Χαράλαμπος, τι είναι αυτό που στέλνει? Μια απόδειξη, Λουκία. Αερογραμμή.
8: Τι απόδειξη είναι αυτή? Για να δούμε.
7: Μας στέλνει μια απόδειξη. Χαράλαμπε, εξήγησέ μας τι είναι αυτή η απόδειξη που μας έχει στείλει. Λέει ο Ευρυπίδης για τα κορίτσια που χάθηκαν. Δεν νομίζω ότι έφταιγαν οι Πανελλήνιες. Για σκεφτείτε τα βιώματα που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 9. Μόνο μιζέρια και κατάθλιψη. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι η κάθε κρίση είχε πτώσεις μόνο στην τσέπη μας. Πρέπει να πω ότι στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, υπουργός παιδείας στην ΕΡΤ. Mm. Και ουσιαστικά προανήγγειλε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, Λουκία.
8: Εντάξει, συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ναι. Ότι πρέπει να δούμε το θέμα του εθνικού απολυτηρίου. Κάποτε πρέπει να γίνει, λέω εγώ τώρα. Κάποτε.
7: Και ξεκίνησε την κουβέντα αυτή με αφορμή τον θάνατο των δύο κοριτσιών και τον τρόπο τον τραγικό που έφυγαν. Είπε ότι η ψυχική υγεία των παιδιών είναι προτεραιότητά μας. Έχει τετραπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα ο αριθμός των ψυχολόγων στα σχολεία.
8: Ναι, αλλά από την άλλη. Ναι, το λέει αυτό η κυρία Ζαχαράκη. Αλλά από την άλλη. Ναι, αλλά από την άλλη αναλογεί ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Κι ας έχει τετραπλασιαστεί. Ναι. Να λέμε και την αλήθεια όμως.
7: Λουκία.
8: Ένας ψυχολόγος για 5 σχολεία. Συμφωνώ. Πού να πρωτοπάει αυτός ο ψυχολόγος?
7: Συμφωνώ απολύτως.
8: Και επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του συνηγόρου του παιδιού, οι κλίνες για παιδιά τα οποία χρειάζονται περίθαλψη ψυχιατρική ενδεχομένως δεν επαρκούν. Και πολλά παιδιά νοσηλεύονται στο Δαφνί. Παναγιώμα. Μαζί με τους ενήλικες.
7: Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι το σύστημα αυτό αγγίζει τα όρια του. Έχει ήδη τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι από τότε που ήμουνα στο σχολείο.
8: Ναι, τα ίδια
7: ακούω για κατάργηση των πανελλαδικών.
8: Ναι, και εγώ το ίδιο. Όπως λέμε, γάμι για τον Κηφισό. Θα βάλουμε τον Κηφισό, τις πανελλαδικές και τι άλλο λέγαμε χθες. Ναι. Και άλλο ένα θέμα λέγαμε, δεν θυμάμαι.
7: Ότι θα το δούμε.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, άκουσε τώρα κάτι άλλο. Το αγαπημένο σου θέμα. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμύρια. Ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχο. Πώς φαίνεται αυτό?
8: Καταπληκτικό. Όπως πάντα.
7: Καθαρά έσοδα.
8: Θα κάνουμε κάτι, θα δώσουμε κάτι σε τίποτα.
7: Άκου. 25,1
8: δις. Έχουμε μόνο τα 200 εκατομμύρια που λέγαμε.
7: 25,1 δις ευρώ καθαρά έσοδα. Φορολογικά έσοδα 22,3 δις ευρώ. Μας περισσεύουν δηλαδή. Αλλά πού πάνε? Στην πρόορη
8: αποπληρωμή του χρέους.
7: Και όπως εξηγούσε και το πρωί που μιλούσαμε ο κύριος Πλεύρης, έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και ο κύριος Τσάπαλος. Και αν τους παραβιάσουμε αυτούς, θα έχουμε ζήτημα. Άρα δεν μπορούμε εμείς να ξοδέψουμε όσα θέλουμε από το πλεώνασμα. Αν ξοδέψουμε παραπάνω, πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα υπόλοιπα, με ποια εισάξια έσοδα θα τα αντικαταστήσουμε. Είναι άδικο? Προφανές. Είναι δυνατόν να πληρώνουμε τόσους φόρους και αυτοί οι φόροι οπωσδήποτε να πηγαίνουν σε άλλα από την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι. Τι λέει η κυβέρνηση, μας περισσεύουν τόσα δισεκατομμύρια.
8: 1,5
7: τώρα 200. Συνολικά.
8: Ναι.
7: Ακόμα 200.
8: Ακόμα
7: είναι 800, ένα
8: ναι,
7: δις
8: ναι,
7: δηλαδή.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Συνολικά μπορεί να είναι 2 ή 3. Αλλά σου λέει γιατί δεν είναι 13, ρωτάς εσύ. Λέει γιατί τόσα επιτρέπεται. Και θα ρωτήσεις ευλόγως, επιτρέπεται τον κόσμο που επιτρέπεται να έχει τον συνταξιούχο να περιμένει μετά τις 15
8: εξαπαίτησης και να ζει με
7: αυτό
8: τα λεφτά που ζει.
7: Και πήραμε, λέει, από
8: δεν
7: το Δούνου του.
8: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό.
7: Τα πήραμε από το Δούνου του τα εύσημα. Τα εύσημα για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη φορολογική διοίκηση. Συμφωνώ ότι η ΑΔΕ σκίζει στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Μήπως πρέπει όμως να ξαναδούμε, Λουκία, τον τρόπο που κατανέμουμε την φορολογική επιβάρυνση και το πώς αυτά τα χρήματα γυρίζουν πίσω στους πολίτες και ή να μειώσουμε τους φόρους ή να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πηγαίνει καλά η οικονομία.
8: Το θέμα είναι να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί,
7: αλλά και οι
8: να ευημερούν και οι άνθρωποι.
7: Έτσι,
8: και όσο κλισέ και αν ακούγεται, δεν είναι κλισέ.
7: Και πρόσεξε όλα αυτά σε μία περίοδο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι συν 3. Πρόσεξε, το έχω μπροστά μου.
8: Ναι, και τι έχουμε ακόμα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε,
7: αυτή
8: έτσι.
7: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 108,25 δολάρια το βαρέλι. Είναι 67% πάνω σε ένα χρόνο. Ήταν 58 και έφτασε 126, πρόσεξε το, σε διάστημα 52 εβδομάδων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή έχει διακύμανση από τα 58 στα 126. Εγώ σε ρωτώ. Υπάρχει κανένας μισθός, καμία σύνταξη που να αυξήθηκε από τα 58 στα 126?
8: Δεν νομίζω.
7: Αυτό, όχι, αυτό μεταφέρεται σε αύξηση κόστους προϊόντων υπηρεσιών. Έτσι βγαίνει εκτός ο κάθε οικογενειακός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, Λουκία μου. Και εμείς συζητάμε για άλλα και όχι γι' αυτό και όχι εμείς και οι πολιτικοί μας και όλοι και οδεύουμε στις εκλογές χωρίς να δίνουμε έμφαση σε αυτό αλλά σε άλλα. Να, ο κύριος Χριστίδης, να δούμε τον κύριο Κερίδη, δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πρώτος ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
8: Καλησπέρα σας, κύριε
7: Χριστίδη.
9: Καλησπέρα σας από τη Βουλή. Έχουμε πολύ μεγάλη ένταση εδώ.
7: Α, για πείτε,
8: πείτε. Ρεπορτάζ.
9: Και ακόμα μια φορά σε ένα σοβαρό νομοσχέδιο το οποίο αφορά το Υπουργείο Υγείας, αντί να συζητάμε για τα βαρέα και ανθυγινά, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και το τι περνάνε οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, έχουμε τις εντάσεις ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
7: Για ποιο θέμα, για το ακίνητο του τώρα, κυρίου Ανδρουλάκη ή για άλλο?
9: Τώρα συζητάνε για τους συνυφάδες και τους συγγενείς της.
7: Συνυφάδες.
9: Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα η συζήτηση είναι δυστυχώς μια συζήτηση που έχει χάσει την πολιτικότητά της και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όλοι.
7: Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Θα σας ξαφνιάσω. Δεν θα ρωτήσω για το ακίνητο πρώτα του κυρίου Ανδρουλάκη και γιατί λέτε ότι θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Έλεγα προηγουμένως ότι ανακοινώθηκε υπέρβαση των εσόδων από το στόχο. Είναι πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Και όποτε το πούμε, αυτό είναι περιπλάσιο του στόχου. Ξέρετε, τα μηνύματα παίρνουν επειδή το οικονομικό επιτελείο λέει τόσα μπορούμε να δώσουμε από αυτά. Τα άλλα πάνε σε πρόρια που πληρώνουμε του χρέους, σε αυτό. Έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν μπορούμε να υπερβούμε το ταβάνι. Μετά πρέπει να πούμε πού θα τα βρούμε τα επιπλέον που θα δώσουμε. Εσείς λέτε ότι μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Στεναχωριέμαι γιατί πλησιάζουμε στις κάλπες, κύριε Χριστίδη, και αντί να συζητάμε για αυτό που ενδιαφέρει μόνο τους πολίτες, την οικονομία, συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Μήπως έχετε και εσείς ευθύνη?
9: Εμείς δεν έχουμε σίγουρα σπαστό.
7: Όχι, λέω το πολιτικό σύστημα συνολικά ευθύνη.
9: Ναι, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Σταυρελάκη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε στιγμή πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, δεν εκφράζομαστε ούτε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε περιέχουμε τη πολιτική μας όλων με το να συζητάμε για το τι φορούσε ο ένας και ο άλλος όταν έκανε μήνυση ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε και την αξιοπιστία του καθενός μας. Η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένου, πράγματι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έχει μια σειρά αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι αυτά? Ότι έχουμε 5,5% πληθωρισμό, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,5-3. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δυνατότητα. Έχουμε 54% παραγωγικότητα στην εργασία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και μια σειρά άλλα πραγματικά δεδομένα.
7: Όπως ο κ. Πιερακάκης έλεγε προχθές, ότι σκίζουμε ότι επιτέλους θα είμαστε πιο κάτω στο χρέος από την Ιταλία, δεν θα είμαστε οι πρωταθλητές του χρέους, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα. Σύρμα πήραμε τα έλξη του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου.
9: Θα το λέτε ολοκληρωμένα.
7: Περιμένετε. Ότι έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους και ότι έχει αυξήσει τους μισθούς 40% από το 2019.
9: Θα λέτε ο κ. Πιερακάκης του 2026. Γιατί ο κ. Πιερακάκης του 2019 έλεγε άλλα και του 2014 έλεγε άλλα. Άρα,
7: ήταν και ΠΑΣΟΚ.
9: Βεβαίως. Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι έλεγε για την περίοδο Κώστα Καραμαλή, τι έλεγε για την περίοδο Αντώνη Σαμαρά κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όπως λοιπόν θέλουμε να θυμόμαστε τι έκανε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη το 2004 και το 2008 και όλα αυτά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη το ποιος από, από τους δύο έχει δίκιο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάτι το οποίο μάλιστα δεν έχει και ποινικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει αξιοπιστίας πολιτικής ιστορία του καθενός μας, πρέπει να τα βγάλουμε στο φως της δημοσιότητας. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πει 10 φορές 10 διαφορετικά πράγματα να θεωρούνται αξιόπιστοι και μεγάλοι πολιτικοί άντρες και γυναίκες του τόπου και την ίδια ώρα που έχουμε πραγματικά ζητήματα να λένε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, όταν η δυνατότητα αυτή προκύπτει από το υπερπλεώνασμα, να λένε δεν μπορούμε να τα δώσουμε και να θέλουν να δώσουμε και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι κάνουν πρόορες αποπληρώμες. Αλλά ταυτόχρονα να κρατάνε και στην άκρη λεφτά, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών να μπορούν να πούν και να δώσουν για παράδειγμα 13ο ή 14ο μισθό. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Η σειρά λοιπόν είναι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία έχει το περιθώριο να κάνει μειώσεις φόρων, αντί να μειώσει την έμεση φορολογία η οποία χτυπά τον μέσο άνθρωπο που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα τρόφιμα, όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, δυστυχώς δεν το κάνει.
7: Περιμένετε, η Λουκία έχει 10 Χριστή ερωτήματα και εγώ άλλα 10. Λουκία,
8: ναι,
7: τα πρώτα 10.
8: Εγώ λέω να πάμε λίγο τώρα στο άλλο θέμα, όχι, του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Όχι, όχι.
8: Όχι, λες να μείνουμε
7: ακόμα,
8: εδώ.
7: Όχι, οικονομία, διότι οικονομία. Εδώ. Πάμε, όχι, να μείνουμε. Κοιτάξτε, όποτε εγώ και στη λόγια στο ραδιόφωνο ρωτήσω για άλλα θέματα, δέχομαι μαζική επίθεση από ακροατές και τηλεθεατές. Ότι είστε στον κόσμο σας. Εγώ είμαι σπίτι, σας ακούω και δεν έχω λεφτά να πάω στο σούπερ μάρκετ, εσείς μιλάτε για άλλα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εσείς είστε ο νέος Τσίπρας και ότι αυτά που λέτε είναι αυτά που λέγει ο Τσίπρας που μας χρεοκόπησε το 15 στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και ότι λέτε πάρα πολύ εύκολα δώσε και από εδώ, δώσε και από εκεί, αλλά όταν φτάσει η ώρα να αποδείξετε πού θα τα βρείτε, εκεί χωλένετε κύριε.
8: Και επίσης με την ίδια λογική, κύριε Χριστίδη, δεν θα τα δίνει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει και δεν δίνει, δεν θέλει να τα δώσει αυτά έτσι ώστε να πάει και καλπάζοντας τις εκλογές, να σας το πω έτσι.
9: Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο πήγε και έδωσε ένα πακέτο το οποίο όλο και όλο ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Εμείς μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε πολύ περισσότερα μέτρα, τα οποία όμως ποιους εξυπηρετούν. Δηλαδή εγώ λέω, η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο έδωσε λεφτά. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, 7-8 μήνες μετά, τι αποτέλεσμα.
7: Ο κ. Σπυρακάκης μου έχει κοστολογήσει σε μένα τα δικά σας μέτρα που είχατε πει την τελευταία φορά σε 5,5 δις.
9: Εντάξει. Ο κύριος Χιερακάκης λοιπόν, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, άλλα λέει το Σεπτέμβριο, άλλα λέει τον Αύγουστο, άλλα λέει το 2010, άλλα λέει το 2015 και άλλα λέει το 2025. Να σας πω λοιπόν ότι όποτε θέλει και ο κύριος Χιερακάκης μπορεί να αναμετρηθεί, αν εμφανιστεί ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, να έχει το θάρρος να αναμετρηθεί για τα οικονομικά ζητήματα με κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
7: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, να βάλετε κάτω τα πρόγραμματα.
9: Μα είναι ανοιχτή.
8: Να βάλετε κάτω και τα νούμερα. Ναι, να δούμε δηλαδή από πού βγαίνουν τα δικά σας νούμερα και αν αυτά μπορούν να βγουν και από τα νούμερα της κυβέρνησης.
9: Τα νούμερα τα οποία σας δίνω δεν είναι νούμερα που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι νούμερα που δίνει Eurostat και Elstat και λέει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σε αγοραστική δύναμη.
8: Μετά ναι, από το θέμα χρόνια... είναι πώς το διορθώνουμε αυτό, κύριε Χριστίδη. Σε αυτά τα νούμερα αναφερόμαστε εμείς. Πώς το διορθώνουμε αυτό.
9: Μα έχουμε προτείνει 10 διαφορετικές.
7: Πόσο κοστίζουν και πού θα τα βρείτε, κύριε Χριστίδη. Αυτό είναι το θέμα.
9: Θα απαντήσω λοιπόν.
7: Λέτε μείωση φόρων. Αν μειώσουμε παραπάνω τους φόρους, από όσο λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει μειώσαμε 83. Παραπάνω δεν μπορούμε. Τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα δεν μπορούμε. Το ΦΠΑ δεν μπορούμε, θα χαθούν στον δρόμο. Εσείς λέτε δεν θα χαθούν στον δρόμο.
9: Μα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία μας κατέκρινε σφοδρά όταν προτείναμε τη μείωση του ΦΠΑ και τελικά το ΦΠΑ όταν μπαίνει στο καράβι και πηγαίνει στα νησιά μπορεί να περάσει τη βάση. Αλλά δεν μπορεί να περάσει τη Γαλιθέα. Δεν μπορεί να περάσει τη Δάφνη, δεν μπορεί να περάσει την Αργυρούπολη.
8: Τώρα σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Εγώ το λέω και εγώ.
9: Δηλαδή, ποιον προσπαθούμε να πείσουμε. Δεύτερον, εγώ κύριε Στραβελάκη, δεν θα επικαλεστώ τα λόγια κάποιου από το ΠΑΣΟΚ. Θα επικαλεστώ τα λόγια του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει ότι χωρίς να είναι ευθύνη των εργαζομένων, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι στο 54%. Των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7 χρόνια δεν είχε κανένα να της παίρνει εμπόδιο στην νομοθέτηση. Έκανε 13ωρο, έκανε 6ήμερο, έκανε με αλγόριθμο τον κατώτατο μισθό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ελλάδα να είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Θα είναι κάτω από τη Βουλγαρία του χρόνου. Λοιπόν, εμείς ξέρετε τι λέμε. Να δοκιμάσουμε και ένα άλλο μοντέλο, το οποίο όπου εφαρμόστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο που το παρακολούθησε η Οξφόρδη. μέχρι τη Γερμανία που το παρακολούθησε.
8: Ναι, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ότι ενδεχομένως πιλωτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα για να δούμε αν θα περάσει. Έστω σε συγκεκριμένα προϊόντα.
9: Κυρία Γκάτσου, αυτό το οποίο προτείνουμε συγκεκριμένο και θέλω να το ακούσουν, έχετε πάρα πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν αφορά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες η πρότασή μας. Αφορά λοιπόν σε πρώτο επίπεδο μια επιχείρηση η οποία θέλει εθελοντικά να συμμετάσχει. Και εγώ, ξέρετε, σας έλεγα ότι μπορεί να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ισπανίας, το οποίο η ίδια η επιχείρηση μέτρησε και το ένα μοντέλο και το άλλο μοντέλο σε διαφορετικούς εργαζομένους και ένα χρόνο μετά έβγαλε ένα πανεπιστήμιο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να μην είμαστε φοβικοί όταν οι εξελίξεις μπαίνουν εδώ, αλλά να προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν στην πατρίδα μας. Εγώ λοιπόν λέω ότι το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας το δοκιμάσαμε, το είδαμε 7 χρόνια τώρα. Είδαμε όλους τους υπουργούς που βλέπουμε σήμερα στα έδρανα να έχουν αλλάξει όλα τα υπουργεία. Γίνεται ένα rotation, πήγαινε όλοι παντού. Πού είναι η εσχροκέρδεια, στα ίδια. Πού είναι οι τιμές της ενέργειας, εκεί που ήταν και ακόμα πιο ψηλά. Πού είναι οι τιμές στην καθημερινότητα, εκεί που
7: λοιπόν,
9: ήταν. Εκεί
7: θα οργανώσουμε debate για να έχετε απαντήσεις.
8: Αυτό, για και να έχετε πραγματικά.
7: Λουκία, πάμε στο λοιπόν, ακίνητο Ανδρουλάκη.
8: Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο ακίνητο Ανδρουλάκη που και σήμερα
7: κυριαρχεί
8: στην επικαιρότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες τον άκουσα στη συνέντευξή του. Μεταξύ άλλων είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την πολιτική του εξόντωση. Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να παίρνεις από το δημόσιο εκτός της βουλευτικής αποζημίωσης και ενίκεια. Και τι λες στους ψηφοφόρους που ιδρώνουν να βγάλουν τη δόση του δανείου τους ή αγωνιούν πως η αύξηση θα τους κάνει ο ιδιοκτήτης. Θέλω να πω, νόμιμο μπορεί να είναι, ηθικό είναι, κύριε Χριστίδη?
9: Κυρία Γκάτσου, αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία δια του απίθανου δημοσιογράφου κατά Κουζινού είναι στοιχεία τα οποία είναι ευρύτερα γνωστά. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν υπέγραψε ένα συμβόλαιο πριν από ένα χρόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, μάλλον η οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη πριν από 20 χρόνια έχει υπογράψει μετά από ένα διαγωνισμό που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας μία μίσθωση.
7: Εδώ λέει ψέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και σήμερα στο Άξιον και είπε ότι λέει ψέματα. Τον άκουσε, λέει χθες τον κύριο Ανδρουλάκη και λέει σε όλα ψέματα.
9: Και εμείς λέμε ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Το συμβόλαιο το υπέγραψε το εκτιματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 όταν ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ.
9: Ότι ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα, α του κάνει μήνυση. Γιατί ο Ανδρουλάκης θα του κάνει μήνυση του Γεωργιάδη.
7: Όχι, δεν θέλει να πάει, λέει, στα δικαστήρια.
9: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε λοιπόν εμείς.
7: Και είναι κωμικό να μιλά για 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο, είναι 10.000 ευρώ στην οικογένεια Ανδρουλάκη που εισπράττει.
9: Λοιπόν. Ο Νίκος βγήκε χθες λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, ένα λεπτό, ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει ο Ανδρουλάκης έχει βγάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
7: Μασαμπούκα, λέει 1,2 εκατομμύριο, μασαμπούκα.
9: Μετά από 3 ώρες βγαίνει, μασαμπούκιασε 1,2. Τώρα βγαίνει και λέει, όταν ο Ανδρουλάκης βγήκε και είπε ότι εγώ πήρα 1,000 ευρώ, βγαίνει η οικογένεια Ανδρουλάκη.
7: Η οικογένεια, ναι.
9: Λοιπόν, εδώ είναι 4 διαφορετικά πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει για τον κύριο Μητσοτάκη γελώντας ότι τι θα κάνουμε, να πηγαίνω να τον παίρνω εγώ από το σπίτι του μάλλον όταν θα έδινε τα κυβερνητικά του, τα βουλευτικά του αυτοκίνητα πίσω πριν από 15 χρόνια. Έχει πει πολλά ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αν γυρίσουμε.
7: Ναι, αλλά αυτό που λέει και μια στιγμή, ο κ. Γεωργιάδης, ότι η ενοικίαση έγινε η σύμβαση επί Πασόκ, δεν έγινε, λέει, επί κυβέρνηση Καραμαλή. Εκλογές του 9 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο υπεγράφει στο κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 10 και η επιτροπή που απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 9 επί κυβέρνηση Πασόκ. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Τόσα ψέματα λέει.
9: Όλα αυτά έχουν απαντηθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη με ημερομηνίες και συμβόλαια.
7: Που αντικρούει ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Λοιπόν, τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτά θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη και ο κόσμος.
7: Το βασικό είναι αυτό που λέει η Λουκία.
8: Το θέμα είναι όμως, εγείρεται θέμα περί ηθικού αυτή τη στιγμή, κύριε Χριστίδη.
9: Το βασικό λοιπόν θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί μια πορεία η οποία είναι διάφανη και διαρκής σε όλη του την πορεία.
8: Διάφανη μπορεί να είναι και νόμιμο και μπορεί να είναι. Το θέμα είναι αν είναι ηθικό. Αυτό σας ρωτάμε.
9: Αν θέλετε να μου πείτε αν είναι ηθικό πιο ότι 20 χρόνια πριν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης...
8: Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισπράττει ενίκεια από το ελληνικό δημόσιο.
9: Μα δεν έχει, αυτή τη στιγμή δεν είναι στο δικό του χέρι. Δεν συμμετέχει καν στους διαγωνισμούς οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια κυρίσσονται διαρκώς. Πώς να πω,
8: αγωνή.
7: Ας τα βάλει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Σας λέω εγώ ως νομικός. Υπάρχει. Ναι. Αν θεωρεί ότι κακώς του δίνει νίκη το δημόσιο, ας τα καταθέτει κάθε μήνα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Δεν τα εισπράττει.
9: Η συζήτηση τώρα.
7: Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, στο μεταφέρω και να απαντήσω.
9: Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαρινάκης.
8: Και λέει να επιστρέψει τα χρήματα ο κύριος Ανδρουλάκης των Νοικίων. Τι θα κάνει ο ίδιος και το Πασόκ.
9: Και ο κύριος Μαρινάκης κουνάνε το δάχτυλο. Εγώ λοιπόν λέω ότι με αυτό το δάχτυλο έχουν ανοίξει έναν ασκότο αιώλου. Και έχουν κάθε δικαίωμα να τον ανοίξουν τον ασκότο. Θα δούμε λοιπόν.
8: Μόνο η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χριστίδη, γιατί
9: λοιπόν,
8: όταν η συζήτηση εκφεύγει.
9: Αφήστε με λίγο, θέλω να το πω αυτό.
7: Πείτε το, κύριε Χριστίδη.
9: Θα δούμε λοιπόν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα.
8: Άρα θα μπούμε σε αυτό τώρα.
9: Να είναι οικογενειακή η σχέση με τα ακίνητα.
8: Άρα έχετε αρχίσει και ψάχνετε κι εσείς τώρα τα ακίνητα των.
9: Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Ούτε χρησιμοποιούμε κατακουζινούς, ούτε τρόλς, ούτε τίποτα.
7: Ωραία, άρα σκοπεύετε να αναδείξετε αντίστοιχες περιπτώσεις.
9: Η Νέα Δημοκρατία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κουνάει το δάχτυλο, θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει.
7: Τελευταία απάντηση. Επειδή η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει την ιστορία του λογαριασμού του 1 εκατομμυρίου στο εξωτερικό με την υπόθεση Λιβανού Αραμπατζή. Λέει δηλαδή πόσο ο Ανδρουλάκης θέλει να γίνει προανακριτική, γιατί έκανε λάθος, συγγνώμη, για Λιβανό Αραμπατζή, για κάτι που ο λογιστής δεν πήρε χαμπάρι και χάθηκε η προθεσμία, όταν ο ίδιος έχει 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό και ο λογιστής ξέχασε να το δηλώσει. Απάντηση.
9: Καμία σχέση. Τρικυμία στο κρανίο. Καμία σχέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει διαρκώς 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία πολλά χρόνια. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αξιολογεί οποιοδήποτε στη Βουλή.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι αλήθεια.
9: Ότι πρέπει να ζητηθεί κάτι παραπάνω για τον κύριο Ανδρουλάκη, ας το ζητήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει να κρύψει τίποτα απολύτως και ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα απολύτως. Εμείς δεν κρατήσαμε.
7: Ναι, αλλά είσαι αρχηγός, κύριε Χριστίδη, δεν τσεκάρει το πόθεν έχεις πριν το στείλει στον εισαγγελέα.
9: Ναι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια περίπτωση στην οποία αύριο το πρωί μπορεί να πάει στη Βουλή και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ο κύριος Λιβανός, γιατί δεν τον αφήνει η Νέα Δημοκρατία να δώσει τις εξηγήσεις.
7: Ο ίδιος μου λέει εμένα ότι δεν θέλει να πάει.
9: Όχι, μα ο κύριος Λιβανός λέει.
7: Η Δημοκρατία το απορρίπτει, αλλά και ο ίδιος θεωρεί ότι έχουν δοθεί οι απαντήσεις.
9: Ένα λεπτό. Η κυρία Ραμπατζή έλεγε: εγώ θέλω να πάω.
7: Όντως.
9: Μετά έλεγε: δεν θέλω να πάω.
7: Το άλλαξε.
9: Μετά χρησιμοποιεί το επιχείρημα του Γεωργιάδη. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε ποτέ οποιαδήποτε χαρτί, έστειλε μόνο στην επιστολή και έκανε μια ενημέρωση. Εγώ λοιπόν λέω: ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, αφού η υπόθεσή τους είναι αυτή, γιατί δεν λένε και αυτή το ίδιο που λέει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι εάν το επιχείρημα του κυρίου Γεωργιάδη στέκει, λέω το απέναντι επιχείρημα. Αφού λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν υπερψηφίζει την προανακριτική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία για να αποδειχθεί αυτό ακριβώς το πράγμα.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη.
8: Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κυβερνητικό
7: πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ζωντανά στο Real FM. Αμέσως μετά, ο κυβερνητικό πρόσωπο τη Νέα
8: Δημοκρατία,
7: ο κύριο Δημήτρη Κερίδη.
10: Real FM.
11: Ώρα να κλείσετε τι καλοκαιρινέ σα διακοπέ με κάρτε μπόνου τη Alpha Bank, εξαργυρώνοντα με του μισού μπόνου πόντου σε 14 επιλεγμένου συνεργάτε του προγράμματο.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της iPhone.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
11: Η Σοφία Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού γύρω από την Ομόνια, κυρίως στην Πειραιός, ενώ καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Κηφισία στην Αττική Οδό. 4 τραυματίες, 2 ενήλικες και 2 ανήλικοι μετά από εκτροπή τροχόσπιτου στην Άρτα. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Στον ανακριτή, αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εύσημα στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από παράδειγμα προς αποφυγή, είναι σήμερα μία από τις 5 χώρες στην Ευρώπη με πρωτογενές πλεόνασμα να φέρει σε έκθεσή του. Αύξηση 3,99% σημειώσει το Μάρτιο ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μαρία, φέρνει διαφήμιση και από το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Επιστρέψαμε που τον είχαμε να περιμένει λόγω διαφημίσεων.
13: Καλησπέρα σας.
12: Ο πρώην υπουργός, κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είστε και δύο και κάνετε και υπερορίες τώρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα σας.
14: Και έχουμε πολύ πλούσια ατζέντα την ερχόμενη εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
12: Και μαθαίνουμε τώρα ένταση Ζωής Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Στη Βουλή.
12: Στη Βουλή.
14: Α, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
12: Του Υπουργείου Υγείας, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
14: Έχει νεύρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχουν έρθει η υπόθεση άρσης ασυλιών της.
13: Στην Επιτροπή Διοντολογίας.
14: Στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία δεν ολοκλήρωσε, θα συνεχίσει τη Δευτέρα, θα έρθει στην Ολομέλεια την Τρίτη. Και κινδυνεύει.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που καταλήξαμε με τον κύριο Χριστίδη, δηλαδή το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουγα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει ότι η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας έστησε όλη αυτή την ιστορία με έναν μούφα δημοσιογράφο που το ψάξε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και δεν υπάρχει, για να τον δολοφονήσει πολιτικά, για να τον εξοντώσει ηθικά, ενώ ο ίδιος δεν παίρνει 10.000 ευρώ ενίκιο από αυτό το ακίνητο στο Ηράκλειο, αλλά 1.000 ευρώ, είναι μια οικογενειακή ιστορία από το 2004 και. Ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να συνεχίσει να ενοικιάζεται αυτό ακίνητο στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο. Τι απαντάτε?
14: Δεν ξέρω την υπόθεση καθόλου και δεν θέλω να... Τι να σας πω τώρα, ότι τον νίκες, δεν τον νίκες, ήθελε, δεν ήθελε, 1.000 και 10.000, τι να απαντήσω?
12: Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα.
14: Ξέρω ότι το 1 εκατομμύριο, ναι. Ακούστε, ναι. Ξέρω ότι έκανε ένα λάθος στο ποθενέσχες του, θα το διορθώσει, ελπίζω να το διορθώσει.
12: Είπα, θα το διορθώσει, ήταν από αμέλεια του λογιστή του. Και ότι δήλωνε το 1 εκατομμύριο τα προηγούμενα χρόνια. Λέγω σα το ακίνητο στο Ηράκλειο. Δεν το ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αντιπαρεχόμαστε.
15: Δεν το ξέρω. Το αντιπαρεχόμαστε. Ξέρω λεπτομέρειες και προφανώς να δώσει όλα τα πράγματα στη δημοσιότητα.
12: Ναι, ξέρετε, όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης καταγγέλει την κυβέρνηση
13: για επιχείρηση
12: πολιτικής δολοφονίας, ανεξάρτητα από το θέμα, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
15: Κατηγορεί τους άλλους για δολοφονίες.
12: Ο δολοφόνος γιατί είναι δολοφόνος, αν όντως νοικιάζει ένα κίνητο.
15: Μας έχει πει σπίδα, μας έχει πει μαφία. Εντάξει. Δεν έχει μέτρο ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Άρα θεωρείτε ότι όλη αυτή η τοξικότητα περνάει και από τη μεριά του Πασόκ.
15: Καλά, φυσικά και μεταξύ λέλε και όλα αυτά. Εγώ ξέρετε, έχω μεγάλο σεβασμό για τα κόμματα που κυβέρνησαν, ειδικά το Πασόκ που έχει μια ιστορία και έχει δείξει ότι έχει και ένα βάθος, έχει στελέχη κτλ. Αλλά ότι παρασύρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στην προσπάθεια έτσι να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση και θα το δείτε αυτό ακόμα περισσότερο στις μέρες που έρχονται.
12: Ναι, ξέρετε και γνωστό ταγκό της τοξικότητας θέλει δύο. Και
13: ακριβώς.
12: Την υπόθεση αυτή δεν ξεκίνησε ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Γεωργιάδης χθες το πρωί μετά από ένα δημοσίευμα και το ανεβάζει και εμφανίζεται συνεχώς και μάλιστα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
13: Έδωσε και συνέχεια σήμερα.
12: Και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος. Ότι δεν λέω, λέει, αν είναι νόμιμο, δεν είμαι δικηγόρος. Λέω ότι υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να νοικιάζει ένα κίνητό του στο δημόσιο και να παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Αυτό επί της αρχής πώς το ακούτε?
15: Ότι άλλο πράγμα το νόμιμο.
12: Πώς ένας πολιτικός νοικιάζει, έχει εισοδήματα από το δημόσιο.
15: Εντάξτε,
12: είναι ηθικό.
15: Η κυβέρνηση αμήνεται. Η κυβέρνηση έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση τους τελευταίους μήνες. Και αναδεικνύει θέματα ώστε, καταλαβαίνετε, να δουν και οι άλλοι τα δικά τους πριν κουνήσουν το δάχτυλο. Περί αυτού πρόκειται.
12: Αλλά, ναι, έλα Λουκία.
15: Έχω μια δυσκολία να παρακολουθήσω.
13: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να πάμε λίγο τώρα στα δικά σας. Ξεκινάει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
12: σε λίγο.
15: Κυρικό.
13: Ναι, μετά από...
15: Εκλογικό.
13: Ναι. Αλλά δεν ξέρω σε τι κλίμα ξεκινάει. Δηλαδή έχουμε την παρέτηση...
15: Αυτό που σας είπα, προεκλογικό και πανηγυρικό.
13: Αυτό θεωρείτε μόνο, γιατί να πω λίγο τα γεγονότα και να μας τα σχολιάσετε. αυτό, ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε αυτή την επιστολή των 10 πρώην στελεχών βουλευτών στη Δημοκρατία χθες, που αναφέρουν με αιχμηρό τρόπο ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Βάζουν στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι λένε για την ψυχή του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία προέρχεται από μια οικογένεια ιστορική της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις φήμες περί νέου κόμματος Σαμαρά και επίσης έχουμε και χθες στην ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα είναι η χειρή απουσία από το συνέδριο, που εγώ σαν μομφή το εξέλαβα. Η κυβέρνησή μας, λέει, είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ως μομφή προς τη δική σας κυβέρνηση. Ποιο είναι το σχολείο σας, κύριε Κερίδη?
15: Κοιτάξτε, παλιά ξυνά στα φύλλα πολλά από αυτά που μου λέτε. Το θέμα του Αντώνη Σαμαρά δεν είναι σημερινό, μετράει καιρό τώρα. Αυτή η υπόθεση διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτοποιήθηκε και από ό,τι φαίνεται κάνει τους δικούς τους σχεδιασμούς.
13: Ο Κώστας Καραμαλής και η απουσία του από το συνέδριο και όσα είπε χθες.
15: Στις εκλογές, ήδη από τις εκλογές του 23 έχει πάρει τις αποστάσεις του. Κρίμα, στεναχωριόμαστε, τον αγαπάμε. Από εκεί και πέρα προφανώς προβάλλει τα επιδέματα της δικιάς του κυβέρνησης που δεν είναι αμεληταία.
12: Ναι, αλλά αν κάνουμε το αντίστοιχο κοντράστ, το Πασόκ ήταν όλοι εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία θα είναι κανείς εκεί. Δηλαδή, ο ένας έχει διαγραφεί, ο άλλος λέει δεν είμαι. Έχει ουσιαστικά πάρει αποστάσεις, όχι μόνο και για το θέμα των υποκλοπών και για την εξωτερική πολιτική. Πολύ διακριτές αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, που κάθε κόμμα που παραδοσιακά κυβερνά θέλει να αποδεικνύει ότι έχει συνέχεια.
15: Αλλά έχει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και είναι η μεγάλη παράταξη η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό παίρνει αυτό το
12: πράγμα. Αλλά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας είναι σε άλλο μετερίζει και ο άλλος είναι σπίτι του.
15: Έτσι είναι που το λέτε. Μακάρι να ήτανε. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι. Προχωράμε παρακάτω. Η χώρα κοιτάει προς τα μπρος, δεν κοιτάει προς τα πίσω.
12: Ναι. Οι κρυπτόμενοι υπουργοί, κύριε Κερί, θα εμφανιστούν, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν εκεί, ότι πολλοί δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας, άλλοι δεν δοκιμάζονται στα δύσκολα και θέλουν προστατευμένο περιβάλλον. Δεν είστε εσείς μεταξύ αυτών. Είστε το αντίθετο από αυτούς που βγαίνετε και μιλάτε στα δύσκολα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί υπουργοί.
15: Δηλαδή είμαι και υπουργός, αλλά και όταν ήμουν υπουργός.
12: Ναι, ναι, ναι, αυτό το λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Εσείς όμως και είστε προβλημένο στέλεχος. Πάρα πολλά προβλημένα στελέχη λένε θα βγω μια φορά το χρόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου και θα δούμε και
13: δεν θέλουν να συμμετέχουν σε πάνελ.
12: Άρα 5-6 δίνεται τη μάχη. Αυτό πώς το βλέπετε?
13: Τη φανέλα την υδρώνετε λίγη.
15: Κοιτάξτε, το είπα και εγώ ότι ο δρόμος στις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Δεν είναι τσάμικο. Ένας μπροστά να χτυπιέται μαζί με κάποιους από εμάς και άλλοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πολεμικός χώρος, είναι πυρίχιος. Εμάς τους πόντιους που το ξέρουμε καλά.
12: Και αν δεν το χορεύουν όλοι.
15: Είναι μάχη. Είναι...
13: Αν δεν το χορεύουν όλοι, κρίνει απλά ο λαός ή υπάρχει και θέμα. Γιατί ο λαός βλέπει και κρίνει ποιοι τον χορεύουν και ποιοι δίνουν τη μάχη.
15: Όλοι κρίνουν. Και ο Πρωθυπουργός κρίνει και πρέπει να κρίνει τις επιλογές του και βεβαίως ο Νεοδημοκράτης που θα έρθει να ψηφίσει και να τιμωρήσει.
12: Περιμένετε στο συνέδριο. Ας πούμε ο κύριος Δένδιας περιμένετε, επειδή είπαν πολλοί ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Δένδιας. Μαθαίνω ότι θα απαντήσει στο συνέδριο. Περιμένετε με ενδιαφέρον την τοποθέτησή του και θεωρείτε ότι ο κύριος Δένδιας ξέρετε.
15: Στις 3 ώρα το Σάββατο.
12: Ναι, ναι, ναι.
15: Εκεί να τον ακούσουμε και να τον χειροκροτήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε και στον επιχρονισμό. Τη αμυντική προσπάθεια τη χώρα.
12: Πολλοί λένε όμως. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Δένδιας κερδίζει πόντους κάθε φορά που οι Τούρκοι λένε αυτά που του λένε. Ότι ποντάρει στα θέματα τη εθνική άμυνα που ούτω ή άλλω είναι.
15: Αποθεώσει.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Οι Τούρκοι τον έχουν κάνει ήρωα.
12: Όσο
13: λένε,
12: το χτυπάνε, τον κάνουν ήρωα. Λοιπόν, ούτω ή άλλω η θέση του Υπουργού Εθνική Άμυνα είναι πιο προστατευμένη. Άλλο να είσαι Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Ανάπτυξη.
15: Δεν θέλω τον Υπουργό Άμυνα να μιλάει πολύ. Θέλω να κάνει πράγματα που κάνει.
12: Ναι, λένε όμως πολύ ότι
15: υπουργοί,
12: βρέθηκε στο στόχαστρο ο κύριος Δένδιας διότι είναι δημοφιλής και είναι δελφίνος και θέλουμε να του κόψουν λίγο τα φτερά.
13: Ενδεχομένως βέβαια...
12: Για κάτσε να απαντήσει. Για πείτε κύριε Κερίδη.
15: Εννοείται ο Άδωνης.
13: Ναι.
15: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολύ προβεβλημένος υπουργός, πολύ πετυχημένος και δικαιολογημένα προβεβλημένος με πολλές επιτυχίες πίσω του. Από εκεί και πέρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα κάποιων ευνοημένων οι οποίοι δεν κάνουν
12: το
15: πολιτικό κεφάλι. Υπάρχει και σας το λέω τελείως λίγα. Δεν θα μπω σε ονοματολογία και δεν θέλω να αρχίσω τώρα να ονοματίζω, αλλά ο καθένας βλέπει διαφόρους οι οποίοι πηγαίνουν μόνο σε στημένες συνεντεύξεις,
12: στημένες
15: από πριν
13: που και μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους και τίποτα άλλο.
15: Και αρνούνται να μιλήσουν για τα άλλα θέματα, τα καυτά της επικαιρότητας, έτσι όπως κάνουμε εμείς.
12: Τώρα ξέρετε τι μου λένε.
15: Εγώ θα μπορούσα να βγω να μιλήσω μόνο για τα εθνικά, έτσι δεν είναι. Είμαι διεθνολόγος.
12: Ναι, ναι.
15: Να μιλάω μόνο να πάρω τα ελληνοτουρκικά εργολαβία.
12: Όταν το λέω αυτό, μου λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τάδε τα λέει αυτά για εσάς συνολικά. Τα λέει αυτά διότι κοιτάει στην περιφέρειά του τον απειλεί η Μαρία, η Κατερίνα και η Δέσποινα.
13: Δεν είναι όμως έτσι.
12: Περίμενε. Οι οποίοι είναι σε προστατευμένο περιβάλλον, να του χτυπάει γιατί του έχει άχτη, γιατί αυτοί είναι στο γυάλινο θόλο και κερδίζουν και εκείνο που βγαίνει χάνει.
15: Κοιτάξτε,
12: βλέπουν υστεροβουλία σε τέτοιες επιθέσεις.
15: Στην επόμενη εβδομάδα που έχουμε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και την προανακριτική πρόταση την Πέμπτη, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την ειδική διάταξη που θα φέρει ο Φλωρίδης για την επιτάχυση των δικών των πολιτικών προσώπων. Έχουμε τις άρσεις ασυλίας της συγκεκριμένης πολιτικής αρχηγού, η οποία καίγεται να μην πάει στο ποινικό δικαστήριο και φάει βαριά καμπάνα. Που θα έχει και ευρύτερες συνέπειες για τη δικηγορική της ιδιότητα. Ενδεχομένως.
12: Το πολύ λέτε.
15: Δούμε. Ναι. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και δίνουμε τη μάχη. Σε αυτό το δρόμο χρειαζόμαστε τους πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Είναι μάχη για την Ελλάδα, είναι μάχη για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας. Και χρειαζόμαστε όλους. Κανείς δεν περισσεύει. Και όποιος νομίζει ότι θα το κύσει πολιτικό κεφάλαιο και θα μείνει στο απειρόβλητο και θα περιμένει τη Νέα Δημοκρατία να χάσει, αυτό που του λέμε είναι ότι όλοι μαζί χάνουμε, όπως και όλοι μαζί κερδίζουμε.
13: Και άρα όλοι μαζί πρέπει να δώσετε τον αγώνα, κατά κάποιο τρόπο.
12: Σας ακούω φορτισμένο πάντως. Θα τα πείτε αυτά στο συνέδριο.
15: Τα είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
12: Το ξέρω, αν θα πείτε στο συνέδριο, λέω.
15: Ενώπιον των 100 υπολείπων 54.
12: Στο συνέδριο θα μιλήσετε.
15: Συναδέλφων. Στο συνέδριο θα μιλήσω, αλλά το συνέδριο έχει άλλο χαρακτήρα. Σας το είπα. Πανηγυρικό και προεκλογικό. Το συνέδριο είναι ενωτικό. Το συνέδριο πάμε όλοι μαζί μπροστά. Είναι το τελευταίο μας συνέδριο πριν τις επόμενες εκλογές.
13: Τώρα, κύριε Κερίδη, θέλω και ένα σχόλιο.
15: Είναι μια μεγάλη παράταξη, είναι σοβαρή παράταξη και έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και ξέρει μέχρι πού πηγαίνει η κριτική. και από πού ξεκινάει μετά ο κοινός αγώνας.
13: Μιας που σας έχουμε σήμερα εδώ και θέλω...
15: Και άλλο η κριτική και άλλο η εσωστρέφεια.
13: Ναι. Και θέλω να συζητήσουμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά και θέλω να μου πείτε τι κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα απέναντι στη νέα τουρκική προκλητικότητα και εν ώψη αυτής της ψήφισης του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα.
15: Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιδρά στις δικές μας πρωτοβουλίες. Εμείς προχωρήσαμε στα χωροταξικά των θαλασσών, κοινοποιήσαμε τις ελληνικές θέσεις βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ.
12: Θεωρείτε παντά στα θαλάσσια πάρκα δηλαδή με αυτό η Τουρκία.
15: Βέβαια, κάνει αυτό. Θα δούμε τώρα το νόμο και τι προβλέπει και τι αιρεσιμότητες έχει βάλει μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που θα περάσει. Από εκεί και πέρα είναι γνωστές οι θέσεις της Τουρκίας.
13: Ναι, εμείς όμως θα τα αφήσουμε έτσι αυτό. Θέλω να πω δηλαδή δεν πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά αυτή τη φορά γιατί η Τουρκία τώρα το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Θα θέλει να κάνει νόμο εδώ πέρα για τη γαλάζια πατρίδα.
15: Τα καλώδια όπως βλέπετε μπαίνουν και η διασυνδεσιμότητα των νησιών προχωράει, είτε λέγεται καλώδια τηλεπικοινωνιακά και data, είτε λέγεται ηλεκτρικά, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Εμείς προχωράμε την πολιτική μας και δεν μας σταματάει κανείς ούτε η Τουρκία.
12: Ναι, απλώς αν έρθει η ώρα, ξέρετε.
15: Και μια ψυχραιμία από την πλευρά μας.
12: Και με ψηφισμένο νόμο, εάν η Τουρκία λέει πέραν των 6 μιλίων πρέπει να ρωτήσει γιατί εμείς έχουμε δικαιοδοσία και φτάσει η ώρα. Για το καλώδιο με ψηφισμένο νόμο και πάνε εκεί 5 φρεγάτες και πούνε φύγε, εμείς θα πάμε και θα φύγουμε, θα μείνουμε ή θα χτυπήσουμε.
15: Για την Ελλάδα η διασυνδεστημότητα των νησιών μας είναι casus belli. Δεν έχει καμία αμφιβολία.
12: Άρα θα χτυπήσουμε.
15: Είναι δικό μας casus belli, όχι δικό τους.
12: Άρα θα μείνουμε εκεί. Θα
13: μείνουμε γιατί εκεί. Η καθημερινή σήμερα λέει ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, κύριε Κερίδη. Καθημερινή.
15: Είδατε ότι ήρθε η φρεγάτα τους.
12: Η πυραβλάκα του, ήρθε χθες στην Αστυπάλαια.
15: Η πυραβλάκα του, πήγε και το δικό μας. Έφυγαν και τα δύο, το καλώδιο συνέχισε να τοποθετείται.
12: Για να δούμε τι θα γίνει όταν ψηφιστεί ο νόμος.
15: Είναι γνωστή η θέση τους αυτή, αλλά καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κλιμακώσουν.
13: Δηλαδή εμείς θα εξακολουθούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους χαμηλούς τόνους ακόμα και αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος που έρχεται τώρα τον Ιούνιο.
15: Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα κάνουμε τις διασυνδέσεις μας, όπως τις κάναμε όλο το πράγμα. Και γίνονται συνεχώς, που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ούτε γίνονται πρωτοσέλιδα. Προχθές ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου σε data καλώδιο, που έρχεται από την Ιταλία, με hub στα Χανιά, και έτσι γίνεται. Μην έχουμε καμιά ανησυχία και μη μας πιάνει και μια αίσθηση, να πούμε, πώς να το πω, πανικού. Και μην θεωρείτε ότι η Τουρκία ασχολείται από ένα σημείο και μετά με εμάς όπως κάποιοι θεωρούν. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες στα ανατολικά της. Ο Ερντογάν θέλει να τους βάλει όλους φυλακή, να εξασφαλίσει τη μακροζωία του καθεστώτος.
12: Θα επανέλθουμε κύριε Κερίδη, θα δούμε στο πεδίο αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Κερίδης ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Real FM.
17: Μπούπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε.
18: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
1: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερο.

0: Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τις διαφημίσεις διάρκειας 25 λεπτών που έφερε η Μαρία Ψάλτη από το σπίτι.
11: Έχουμε πάμε στις αναφορές μας, γιατί έχουμε πολλές.
10: Να πω καταρχήν ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο διάσημες, πολύ σημαντικό, διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει αύριο δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αύριο Σάββατο λοιπόν, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και εξεταστείτε δωρεάν, ξαναλέω, δωρεάν λουκία για τον καρκίνο του δέρματος από ειδικούς δερματολόγους. Γιατί να νοιάζομαι για το δέρμα μου σημαίνει να εξετάζομαι. Περισσότερα στο νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr.
11: Λοιπόν, τώρα η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς.
10: Να μείνουμε εδώ, την άλλη θα το λέμε κάθε μέρα, αλλά λεπτομέρειες στο...
11: Λεπτομέρειες στο δημογραφικό.gr.
10: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Kotsopoulos Home. Τα έπιπλα Kotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, Λουκία. Έχει ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο η περίοδος προσφορών. Λήγει το άλλο Σάββατο 23 Μαΐου. Υποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Kotsopoulos Home σχεδιάζουν, κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Kotsopoulos Home, Μαρούσι.

0: Παλαιόφάλιρο, gotsopoulos.gr, Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Επίσης, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.gr edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Θέλεις τριήμερο στη Μανιβασιά? Πρωινό, διαμονή σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Πώς?
1: Μπαίνουμε επίσης διπλό Stroman Profile της Greco Strom και Air Fryer από τη Morris. Μπαίνουμε στο real.gr, Real Player, βρίσκουμε το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει έγκλημα στο Ιόνιο, Λουκία.
1: Έχει γίνει και το δίνει αυτή την εβδομάδα μαζί Real News από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ακόμα ένα μυθιστόρημα, αστυνομικό bestseller και φυσικά οι δωροεπιταγές μας από την Παντού App. Και φτάσαμε στο τέλος. Εσίως, Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Μαρία Ψάλτη, Φράνσις Παράσχη, από τη Λουκία Γκάτσου και τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
0: Με τον Κώστα Μακεδόνα, μην το
1: χάσετε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
4: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι με υγεία, ευτυχία, χαρά, ό,τι επιθυμείτε σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εδώ κάθε πιστή στο ραντεβού μας καθημερινά στο Πρίσμα 92 σας ενημερώνουμε με πολλά θέματα, όσα προλαβαίνουμε τουλάχιστον, που απασχολούν και εδώ το νησί μας, την τοπική μας επικαιρότητα, αλλά και την Ελλάδα μας και τον κόσμο μας. Έχουμε και εξωτερικές ειδήσεις. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, το πρώτο κατάστημα του Γρηγόρη με τα πολύ νόστιμα προϊόντα του. Αλλά έχουμε και Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων, Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας. Με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Για να δούμε πώς είναι και οι καιρικές συνθήκες σήμερα στη Ζάκυνθο. Νεφελώδης είναι ο καιρός, η θερμοκρασία κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ και αρκετή υγρασία, 72% υγρασία είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και τις επόμενες έτσι ημέρες. Για αύριο προβλέπονται βροχούλες εδώ στο νησί μας. Εάν βρέξει, είναι μια έτσι πολύ καλή περίοδο. Οι βροχές αυτό το μήνα, ειδικά το Μάιο, ωφελούν πάρα πολύ τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και γενικότερα την αγροτική μας παραγωγή.

Πάμε τώρα, ξεκινήσαμε με καλή διάθεση, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές έτσι άσχημες ειδήσεις και εδώ στο νησί μας. Ο παιχτές βρέθηκε νεκρή σε πισίνα στο Κερί, μία γυναίκα 66 ετών Βρετανίδα. Άτυχη γυναίκα έμενε σε ενοικιαζόμενη βίλα στην περιοχή Μαραθία στο Κερί, που όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Στο σημείο πήγε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 18:30 διακομίστηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με όλη αυτή την αναστάτωση που δημιουργήθηκε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών, που φυσικά ερευνούσαν την υπόθεση για το τι είχε συμβεί. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δυστυχώς η 66χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Τώρα για το περιστατικό αυτό είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός της οφείλεται σε πνευμό ή σε παθολογικά αίτια. Θα διαπιστωθεί πώς πέθανε από την νεκροψία και την νεκροτομή. Πολύ δυσάρεστη έτσι και αυτή η είδηση. Λοιπόν, να δούμε και κάποιες έτσι άλλες, μία άλλη δυσάρεστη είδηση που δεν αφορά τη χώρα μας. Δυστυχώς, εχθές στις Μαλβίδες, 5 Ιταλοί τουρίστες πέθαναν κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Έκαναν και αυτοί διακοπή εκεί στις Μαλδίδες, στο πολύ έτσι όμορφο μέρος. Οι έρευνες για τα αίτια θανάτου συνεχίζονται. Αυτοί οι 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια κατάδυση σε μία από τις ατόλες που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι 5 αυτοί Ιταλοί ανήκαν σε μία ομάδα που επέβαινε σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν είχαν ακόμη, όταν έκαναν την κατάδυση, γιατί εκεί η περιοχή με τις ατόλες προσφέρεται για καταδύσεις, πάρα πολύ ξένοι, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται, όσοι αγαπούν τις καταδύσεις επισκέπτονται το συγκεκριμένο αυτό μέρος. Σήμανε συναγερμός γιατί διαπίστωσαν ότι από το σκάφος που τους είχε πάει στη συγκεκριμένη ατόλη δεν είχαν αναδυθεί. Ενώ η επίσημη αναφορά της εξαφάνισης φαίνεται να έφτασε στις αρχές των Μαλβίδων στις 2 παρατέταρτο περίπου τοπική ώρα. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόνο ένα πτώμα έχει ανασυρθεί, ενώ οι άλλοι 4 αγνοούνται. Βέβαια, όλοι έκαναν έτσι, έλεγαν ότι πρόκειτο για έμπειρα άτομα. Πήγαιναν δηλαδή σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο που έκαναν τις καταδύσεις, και μεταξύ αυτών ήταν και μέλη του πληρώματος, δηλαδή 2 μέλη του πληρώματος μεταξύ των 5 ατόμων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε κι εσείς, πέθανε και το δεύτερο κοριτσάκι, το 17χρονο κορίτσι που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μαθήτρια έδινε σοβαρή, φοβερή μάχη μαζί με τους γιατρούς εκεί στη ΜΕΘ του ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τις 8 το βράδυ χτες άφησε την τελευταία της πνοή. Αυτό αναφέρεται και στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί σημείωναν ότι η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Ήταν πολυτραυματίας με πάρα πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και στον πνεύμονα, κατάγματα σε όλο της το σώμα, μεταξύ άλλων και ένα βαρύ κάταγμα στην λεκάνη. Από το Ασκληπείο Βούλας, όπου είχε αρχικά μεταφερθεί, διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί από 20 ειδικότητες έδωσαν ένα τιτάνιο αγώνα, μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και μετά από 2 μέρες υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που έφερε από την πτώση της στο κενό μαζί με τη φίλη της. Νωρίτερα οι γονείς της 17χρονης που έφυγε από τη ζωή λίγα λεπτά μετά την τραγωδία εξέφρασαν την επιθυμία Ατή Στεφάνων όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους μέσω δωρεάς προς το χαμόγελο του παιδιού.

πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Πεκίνο. Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών περιέλαμβανε και μήνυμα για το Ιράν. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, τόνισε ποιος άλλος ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από την έδρα της Κινέζικης Πολιτικής Ηγεσίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στο Πεκίνο. Εκεί πέρα λοιπόν συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το Πεκίνο αναφέρθηκε στο θέμα της Ταϊβάν και απέτησε σε εισαγωγικά όπως πάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι κόκκινη γραμμή, δεν θέλουν να ανακατεύεται η Αμερική σε αυτό το θέμα γιατί είναι αιτία πολέμου. Από την άλλη βέβαια ο Τραμπ απέφυγε να αναφερθεί για το ζήτημα και το μόνο που τον αφορούσε είναι το τι θα γίνει με το Ιράν και ζήτησε έτσι την προσφορά της Κίνας και τη βοήθεια για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να ομαλοποιηθεί εκεί η κατάσταση. Τώρα είπαμε ότι το Πεκίνο προειδοποίησε τη ΣΥΠΑ για την Ταϊβάν και χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν έως σύγκρουση που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, μετά έκαναν έτσι κοινές δηλώσεις ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και ο Τραμπ και οι δύο, ο οποίος παίρνοντας πρώτα το λόγο τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο για το Ιράν και πολλά άλλα ζητήματα και όπως υπογράμμισε οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, ενώ αναφερόμενο στο Ιράν ο Τραμπ υπογράμμισε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουμε τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά.

Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Χτες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε με την ΔΕΙΑ στη Λιθακιά συγκέντρωση των επιχειρηματιών εκεί στην περιοχή. Στη συγκέντρωση πήρε μέρος και ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Γαρδέλης, θα τον έχουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή μας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν εκεί τους, δεν υπήρχε βέβαια πολύ μεγάλη προσέλευση να πούμε από ό,τι είδαμε, όλα τα θέματα που απασχολούν εκεί τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δυσκολευτεί με τα έργα που κάνει η ΔΕΙΑ το τελευταίο διάστημα στους δρόμους εκεί, υπάρχει και σκόνη και ταλαιπωρία των κατοίκων και των τουριστών. Μάλλον κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα συνεχιστούν τα έργα, απλά θα υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή οι τομές που ανοίγονται το πρωί να κλείνουν αμέσως μετά, ώστε να μην υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο, τον επικεφαλής, με συγχωρείτε, της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Λιθακιάς για να δούμε έτσι που κατέληξα, με περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, μετά τις 12.30 θα φιλοξενήσουμε εδώ για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για μια συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης, μια και μάλλον κατά 99% θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο και θα δούμε όλη αυτή την προετοιμασία που γίνεται από όλα τα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Και στο Αργάσι όμως αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των εργασιών, βέβαια αφορούσε τις οπτικές ίνες, μετά τις αντιδράσεις των επιχειρηματιών. Η έναρξη θα είναι ξανά τον Οκτώβριο. Το θέμα έχει δημιουργήσει και εκεί πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Οι επιχειρηματίες υποστήριζαν ότι η εκτέλεση των εργασιών εν μέσω τουριστικής περίοδου θα δημιουργούσε, όπως και έτσι έγινε βέβαια, πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή, στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων. Αλλά έτσι λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας 1η Μαΐου είχε προηγηθεί η κινητοποίηση των επαγγελματιών, τελικά τα κατάφερα και όπως γνωρίζουμε ο εργολάβος δεσμεύτηκε ότι οι εργασίες στο Αργάσι θα διακοπούν προσωρινά έως τον Οκτώβριο. Και μετά από εκεί και πέρα θα συνεχιστούν όταν κλείσουν εκεί οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα. Γεγονός που η απόφαση αυτή ικανοποίησε τους επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι αντίθετοι με αυτά τα έργα της υποδομής που γίνεται, αλλά θα πρέπει να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπου να μην ενοχλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική μας πολιτική. Ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Αυτιάς υπέβαλε ερώτηση σε επιτρόπους των οικονομικών στις Βρυξέλλες, με την οποία τονίζεται ότι οι απειλές της Τουρκίας θα πρέπει να συνοδεύονται από περικοπές κονδυλίων. Θα συνεχίσετε να παρέχετε ευρωπαϊκά κονδύλια στην Τουρκία, καθώς απειλεί τη χώρα μας, δηλαδή τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτά μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Το θέμα λοιπόν της περικοπής ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία, όσο αυτή συνεχίζει και μάλλον δεν έχει σταματήσει καθόλου, μόνο κατά διαστήματα, να απειλεί την Ελλάδα, θέτει με ερώτησή του στους επιτρόπους οικονομικών ο κύριος Αυτιάς και τονίζει ότι οι διεθνείς επιτυχίες της Ελλάδας και οι συμμαχίες της ενοχλούν και εκνευρίζουν την Τουρκία, και μετά και από αυτή την απόφαση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να προτείνουν στην επόμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συζήτηση του άρθρου 427 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζει να προστατεύεται κάθε χώρα της Ευρώπης εάν δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφό της, εάν οι Τούρκοι παρά τα αυτά συνεχίζουν να απειλούν.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα για πρώτη φορά εδώ στον Πρίσμα 92 το νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, αγαπημένο παιδί της Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλό μεσημέρι από την όμορφη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, την όμορφη Ζάκυνθο, και ήταν πολύ συγκινητική η εισαγωγή σας.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, μας τιμά που αποδεχτήκατε την πρότασή μας να είστε μαζί μας. Αλήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε το νησί?
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα, ναι, μάλιστα.
1: Το Πάσχα.
0: Μάλιστα, σκοπεύετε να ξανακάνετε κάποιο ταξίδι τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά σύντομα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σύντομα.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, σας τίμησε με την πρότασή του, με τη θέση που σας ανέδεσε, που σας ανάθεσε ο κύριος Νίκος ο Ανδρουλάκης. Έχετε στα χέρια σας, μπορώ να πω, μια καυτή πατάτα. Λοιπόν, θα πρέπει να οδηγήσετε το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και όταν γίνουν. Είναι έτοιμο το κόμμα σας, τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος πραγματικά με τίμησε, είναι η τρίτη φορά από τότε που επανεξελέγει τον Οκτώβριο του 24. Πρώτα απ' όλα με πρότεινε και με ενέταξε στο Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια μου ζήτησε να αναλάβω την γραμματεία και να συντονίσω ουσιαστικά όλη την προσυνεδριακή διαδικασία στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια μου πρότεινε και πρότεινε ο ίδιος στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με 88% απεδέχθη την πρότασή του. Μέγιστη ύψιστη τιμή για έναν άνθρωπο, κυρία Πεταμίτη, που είμαι στο ΠΑΣΟΚ 52 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω τον Αύγουστο τα 69. Και ξεκίνησα στο ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο του 1974 ως μαθητής, ιδρυτικό μέλος του μαθητικού του ΠΑΣΟΚ τότε. Παρέμεινα στο ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια, όπου χρειάστηκε ήμουνα παρόν. Δεν είχα κομματική διαδρομή με την έννοια των κομματικών θέσεων. Άλλωστε η διαδρομή μου, κύριε Αβδαμίτη, είναι γνωστή στη Ζάκυνθο και σε όλους τους πολίτες του αγαπημένου μας τόπου. Υπηρέτησα την κοινωνία των πολιτών από τα χαμηλότερα αξιώματα μέχρι τα μέγιστα αξιώματα παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν υπήρξε κάτι που δεν με τίμησε ο χώρος μου παγκοσμίως, Ελλάδα, Ευρώπη, παγκοσμίως. Και όταν μου εζητιόταν από προέδρους και από τον Κώστα Σιμίτη και από την ΑΕΜΗ στη Φόφη Γεννηματά και φυσικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, πάντα ήμουν παρόν. Αλλά κομματική διαδρομή δεν είχα.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φορά που ζητήθηκε από ένα ακρεφνή άνθρωπο της κοινωνίας των πολιτών να έρθει και να πάρει μια πολύ σημαντική θέση. Δεν ξέρω αν είναι καυτή πατάτα αυτή η θέση σε μένα, ναι. Σίγουρα όμως είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά κυρία Πονταμίτη, η ζωή μου ήταν όλο προκλήση.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχα ποτέ κάτι στρωμένο, ποτέ.
0: Και δεν σας χαρίστηκε και ποτέ τίποτε?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μου χαρίστηκε ή όχι, αλλά μου χαρίστηκε η χάρη να μ' αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι πιστεύετε ότι πιο χαρακτηριστικό έχει πάνω του ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δική σας άποψη?
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι βαθιά ανθρώπινος, ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης και έχει φτάσει κάπου. Και έχει φτάσει πολύ ψηλά, να ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και να ζητεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για να είναι ο κυβερνήτης της χώρας. Συνεπώς, εμένα ως πολίτη, και θα μιλώ ως πολίτης, μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Μου αρέσει η διαδικασία της κοινωνικής και της πολιτικής κινητικότητας. Ο Ανδρουλάκης είναι ένας από μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα παρακαλώ...
1: Προσέξτε, ναι. Είναι ένας πολύ ηθικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει αξίες και τις τιμά. Άλλωστε το είδαμε το πώς έχει ενεργήσει με την υπόθεση των υποκλοπών. Θα μπορούσε να μην τις κυνηγήσει. Έχει εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο που του παρέχει το δικαιακό μας σύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οφείλει ένας ενεργός πολίτης πρωτίστως.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έτσι πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους, να τους κρίνουμε, να τους κρίνουμε για αυτά που προτείνουν, να τους κρίνουμε για τη ζωή τους, να τους κρίνουμε για το πώς θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα αν τους εμπιστευτούμε. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ που με ρωτήσατε νωρίτερα, κλείνω τρεις εβδομάδες γραμματέας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι βαθιά θεσμικός.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω στην ενότητα, στη συμπερίληψη,
0: mm-hmm.
1: στην ποικιλομορφία των ιδεών και των προσώπων. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε. Και το συνέδριό μας έστειλε αυτό το μήνυμα, ότι δεν αποκλείουμε κανέναν, όλοι μαζί στην προσπάθεια, στην παστρατιά, όχι ατάκτως στερημένοι, αλλά δομημένοι, οργανωμένοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να στείλουμε και να μιλήσουμε για το μήνυμά μας, το πρόγραμμά μας, στο σύνολο της χώρας.
0: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε, κύριε Βαρδακαστάνη, την κάθοδο του κυρίου Τσίπρα ξανά στην πολιτική?
1: Έχει δικαίωμα κάθε πολίτης και πολιτικός, μάλιστα όπως ο κ. Τσίπρας, να εμφανιστεί και να επανεμφανιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο το να εμφανιστεί και άλλο το να επανεμφανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Για μας, διευκρινίζω από την αρχή, στρατηγικός αντίπαλος
0: mm-hmm.
1: είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι ήταν, έτσι είναι και τι θα είναι. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ποιος είναι ο στρατηγικός του αντίπαλος. Αυτό θα το δούμε όταν ανακοινώσει το κόμμα, το σχηματισμό, όποιο μοντέλο ο ίδιος αποφασίσει.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ζήτημα που σημειώνω.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός, κρίθηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι ούτε κριτική, ούτε τίποτα. Είναι μια αναφορά για να ξεχνόμαστε, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπηρετήσει αμνησία πάση για κανέναν, ούτε για μας, ούτε για τους άλλους.
0: Ναι. Από την άλλη, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κριθεί ακόμη. Πολλοί λένε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι μία μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισθιανού. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
1: Ακούστε, το πρώτον, το εκλογικό τοπίο
0: mm-hmm.
1: το βράδυ της Κυριακής των εκλογών δεν θα έχει καμία σχέση με το δημοσκοπικό. Όπως συνήθως, σημειώνω, δεν είχε και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Διότι αν δούμε τι προέβλεπαν οι μετρήσεις της κοινή γνώμης το 23
0: mm-hmm.
1: και τι έδειξαν οι κάλπες το βράδυ των εκλογών, δεν ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι μετρήσεις έδειχναν, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ τότε μεσοσταθμικά 28-29 και κατέγραψε στις πρώτες 20. Το ΠΑΣΟΚ το έδειχναν μεσοσταθμικά 8,5-9 και κατέγραψε σχεδόν 12.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Θέλω να πω λοιπόν ότι το εκλογικό τοπίο θα είναι διαφορετικό. Δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές που έρχονται, όποτε γίνουν, το φθινόπωρο γίνουν, εμείς ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που τις προκαλέσει, που τις προκήρυξε ο κ. Πρωθυπουργός. Αλλά καλύτερα, πώς λέει ο λαός, γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε. Λοιπόν, εμείς έτσι εργαζόμαστε. Τώρα, αυτή η μάχη λέει για τη δεύτερη θέση. Ακούστε, η μάχη για ποια θέση θα δοθεί δεν θα την κρίνουν ούτε οι μετρήσεις ούτε οι δηλώσεις εκατέρωθεν. Mm-hmm. Θα την κρίνει η ψήφος των πολιτών την ημέρα των εκλογών. Και εγώ θα έλεγα, σπέδε βραδέως, μη μιλάμε πολύ, ας κάνουμε αυτό που πρέπει και ο λαός θα ανταμώσει στη διαδρομή μέχρι τις εκλογές αυτόν που θεωρεί σοβαρό, αξιόπιστο, ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια, με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, με πρόγραμμα για τη ζωή του, επαναλαμβάνω, για τη ζωή του, κυρία Παταμίτη, ναι. Διότι το 70%, τι λέει στις μετρήσεις, για να μην κοιτάμε τις μετρήσεις όπως μας αρέσει, αλλά όπως πρέπει, θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσοστό που φέρνουν πρόταση πολιτικής αλλαγής, και εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέσεις, έχουμε στελέχη, έχουμε πρόεδρο πρωτίστως και έχουμε και κόμμα. Mm-hmm. Κόμμα δομημένο στο σύνολο της χώρας. Και θα εργαστούμε με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, με προγραμματικό λόγο, με προτάσεις πολιτικής κοστολογημένες, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα, και το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω. Ναι. Τα λεπτόδεντρα δεν ευδοκιμούν στην πολιτική αυλή του ΠΑΣΟΚ. Στις άλλες πολιτικές αυλές ευδοκιμούν.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος, κοστολογημένο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Εμείς παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, ναι, στη ΔΕΦ πέρυσι. Στο συνέδριο παρουσιάσαμε, ναι, ένα πιο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο και αυτό κοστολογημένο. Mm-hmm. Και είχα εγώ την ευθύνη συντονισμού της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος. Ασφαλώς οι τομείς, η κοινοβουλευτική ομάδα, οι ειδικοί επιστήμονες, εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται για το πρόγραμμά μας. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε πρόγραμμα. Το παρουσιάσαμε, θα το ξαναπαρουσιάσουμε. Τώρα πρέπει κυρίως να το επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, μια και είστε από εδώ, από τη Ζάκυνθο, έχετε καταλήξει σε πρόσωπα, δεν θέλουμε να μας πείτε, γιατί που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές στη Ζάκυνθο, όπως σε όλη τη χώρα, ναι, δεν θα έχει καμιά δυσκολία κατάρτισης με κορυφαίες προσωπικότητες, άντρες και γυναίκες, μάλιστα, από το νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέω και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται έκπληξη, ναι, για το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να θεωρείται κανονικότητα. Έκπληξη θα ήταν το 23, ίσως το 19, που το ΠΑΣΟΚ ήταν σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα η κανονικότητα είναι κορυφαίες προσωπικότητες, γυναίκες, άντρες, από τον πανέμορφο τόπο μας, να ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την δημοκρατική παράταξη και τους πολίτες της Ζακύνθου. Ναι. Δουλειά. Θα γίνει δουλειά προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Ήδη γίνεται. Mm-hmm. Γίνεται σε όλη τη χώρα και πιστεύω μέχρι τέλος Ιουνίου
0: θα έχετε καταλήξει.
1: Αυτή είναι η πρόθεση. Ναι. Να δώσουμε το 70% των ψηφοδελτίων μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Οπότε, με βάση τα λόγια σας, έχετε καταλήξει σε κάποια ονόματα.
1: Όχι, όχι, προς το παρόν δεν έχουμε καταλήξει στο συνδυασμό.
0: Mm-hmm. Αλλά γίνεται αλλά μια έρευνα.
1: Υποδεχόμεθα με, ναι, χαρά το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Για τις λεγόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Ακούστε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει με απόφαση 5.500 συνέδρων,
0: ναι,
1: ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει τελειώσει.
0: Αυτό έχει τελειώσει σίγουρα.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα, με ποιους όμορους χώρους θα, ναι, συνεργαστούμε μετά τις εκλογές, mm-hmm, θα τα αποφασίσει ο λαός. Διότι υπάρχει μια ρευστότητα στα αριστερά μας, η οποία θα πρέπει να την αποφασίσει ο λαός πώς θα εμφανιστεί στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό και η πορεία μας είναι αυτόνομη, η πολιτική πορεία προς τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως Και εσείς, συγγνώμη, έτσι δεν έκανα εγώ υπόδειξη.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά λέω.
0: Ναι.
1: Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτούν τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι θα είναι πρώτη, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, που δεν θα έχει αυτοδυναμία, όποιος και να είναι πρώτος.
0: Με ποιος θα συνεργάσει, ναι, βέβαια.
1: Δεν πρέπει.
0: Μα
1: εγώ
0: είναι...
1: ας πούμε λέω ότι ψηφίζεις ναι. Νέα Δημοκρατία και βγαίνει Βελόπουλος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Λέω εγώ. Mm-hmm.
0: Βέβαια. Μα είναι κάποιες είναι ερωτήσεις οι οποίες θα πρέπει να τέθονται και στο κυβερνό.
1: Ναι, γιατί συνήθως σε εμάς γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Εμείς τελειώσαμε, το κλείσαμε το.
0: Έχει
1: παράθυρο.
0: Κλείσει το θέμα από εσάς. Δεν συνεργαζόσαστε με τη Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον προκύψει έτσι, θέμα. Μετά τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, για να μιλάμε τόσο πολύ για συνεργασίες. Νομίζω και εσείς οι λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης, αλλά και εμείς που είμαστε τα κόμματα, έχουμε μια σαφή αντίληψη
0: ναι.
1: ότι οι εκλογές που έρχονται δεν θα αναδείξουν ένα κόμμα αυτοδύναμο.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Εμείς λοιπόν λέμε ότι εφόσον είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, ναι. θα αναζητήσουμε συνεργασία με αυτούς που αποδέχονται το πρόγραμμά μας και είναι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Το ποιοι θα είναι θα το αποφασίσει ο λαός.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω έτσι. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό το θέμα που έχει γίνει, που έχει προκύψει από χτες, με κάποιες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που αφορούν τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εννοείται για το ακίνητο
0: ναι,
1: στο Ηράκλειο.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Κυρία Παταμίτη, οι έχοντες χάσει τα ελπίδα στον Ιστιγίτα θα αναζητούν εις τον ουρανόν. Έλεγε κάποιος κάποτε. Ακούστε με λίγο. Το 2004 mm-hmm. η οικογένεια του Προέδρου, ο Πρόεδρος τότε ήταν 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Η οικογένεια του Προέδρου mm-hmm. μετά από διαγωνισμό με 10 προσφορές η εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου αποφάσισε να ενοικιάσει ένα ακίνητο της ιδιοκτησίας Ανδρουλάκη, οικογένεια Ανδρουλάκη mm-hmm. στο οποίο στεγάστηκε η αστυνομία το 4
0: ναι.
1: το 10 από διαδικασία που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση Καραμαλή παρακαλώ με 8 προσφορές αποφασίστηκε εκ νέου να ενοικιαστεί ο χώρος και να στεγαστεί το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο το 13 με γονική παροχή το ακίνητο πέρασε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από την οικογένειά του όπως συμβαίνει ναι. σε όλες τις οικογένειες όπως κάνουμε όλοι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας δηλαδή. Λοιπόν από εκεί και μετά το έκανα την ερώτηση στην τηλεόραση χτες τι θα έπρεπε ο Ανδρουλάκης το 21 να κάνει που εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να πει ότι επειδή εξελέγει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και παρά το γεγονός ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε με δημόσιες διαδικασίες και λοιπά καταγγέλλω τη σύμβαση με το δημόσιο.
0: Άλιστα.
1: Δηλαδή όλοι λένε είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό και παραλαμβάνω αυτό ξεκίνησε πριν 22 χρόνια. Η κυβέρνηση δε το ανανέωσε το 22 μονομερός και το 24.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εντάξει. Γι' αυτό είπα ότι έχοντες χάσει τα σελπίδα στον Ιστιγίν θα αναζητούν στον ουρανόν.
0: Μάλιστα.
1: Καλό ταξίδι.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, πραγματικά είχαμε μια πάρα πολύ έτσι ωραία συνέντευξη. Να σας ξαναρωτήσω όταν έρθετε με το καλό στο νησί μας θα κάνετε κάποιες επαφές για το θέμα του ψηφοδελτίου.
1: Όταν θα έρθω στο νησί
0: ναι.
1: πρώτα θα πάω να αφήσω δύο λουλουδάκια στους τάφους του πατέρα μου και της μάνας μου. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να κάνω.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θα επισκεφτώ το σπιτάκι που γεννήθηκα στο Γάμπαρα στο Βασιλικό κατά από τη Δάφνη.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά θα συναντήσω αυτούς που πρέπει, τη στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλους πολίτες. Ανοιχτά εγώ με όλους μιλάω. Δεν με χωρίζει τίποτα, έχω φίλους από παντού.
0: Σας κάνω από τώρα πρόσκληση να έρθετε εδώ στο σταθμό μας, στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά.

0: συζήτηση που είχαμε.
1: Συνδυάζεσαι σας πάντα.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και με το καλό να σας υποδεχτούμε και εδώ.
1: Ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα
0: μεσημέρι.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling
2: free, I feel exceptionally. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πριν τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, αγαπημένο Ζακυνθινό. Επισκέπτεται συχνά το νησί μας. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον τον επόμενο μήνα, να ξαναέρθει εδώ. Γίνονται, από ό,τι ακούσατε, πολλές διεργασίες σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, για το κλείσιμο ψηφοδελτίο. Μια και όλοι πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο, δηλαδή ή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες έτσι ευχάριστες ειδήσεις. Αφορούν τις γαλάζιες σημαίες. Για το 2026, 12 αχτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, ενώ η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, σε σύγκριση με πέρυσι που οι αχτές του νησιού μας που βραβεύτηκαν με τη γαλάζια σημαία ήταν περίπου 7 ή 8. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς με 624 βραβευμένες παραλίες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ανακοινώθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία αχτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας, ενώ η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων του θεσμού, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε εχθές 14 Μαΐου και πραγματικά και μπράβο στη χώρα μας. Να ελπίσουμε κάποια στιγμή του χρόνου να έχουμε την πρώτη θέση. Έχουμε 624 βραβευμένες αχτές και σε 51 χώρες και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε και πάλι στην δεύτερη θέση. Η περιφέρεια τώρα Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες ακτές. Η Διεθνή Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, και τα σκάφη βραβεύονται για την επεξεργασία που κάνουν ώστε να αφήνουν μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και σε αχτές. Η εκδήλωση λοιπόν αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου. Την εκδήλωση άνοιξαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας για τη Φύση και πρόεδρος του Ιδρύματος Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, κύριος Νίκος Πέτρου, καθώς και υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος, κυρία Κωνσταντίνα Συρίγου. Πάρα πολύ καλές αυτές να δούμε οι πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι 12 αυτές που βραβεύτηκαν εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, είναι ο Αλικανάς με μία σημαία, οι Αλικές με μία, ακολουθούν η Άμπουλα Τραγάκη, ο Γάιδαρος, ο Γέρακας, το Καλαμάκι Παρακαλώ με δύο σημαίες, στο Κατραγάκι, στο Ελαιόν Grand Resort, η Λίμνη Κεριού, η Μπανάνα Βασιλικού, η Μπούκα, το Τσιλιβί και η Ψαρού. Τα κριτήρια τώρα για να κερδίσεις την γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, να μην έχουμε στην περιοχή απόρριψη βιομηχανικών και αστικών λιμάτων χωρίς κατάλληλη υπεξεργασία και καθαρισμό, να έχουμε επαρκείς κάδους απορριμμάτων που να αδειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και ειδική κάδη ανακύκλωσης, και να γίνεται συνεχής τακτικός καθαρισμός της αχτής από σκουπίδια και από τσίγαρα.
απαγορεύεται η, να απαγορεύεται στην, να υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ καλή οργάνωση της ακτής, να απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων και με το ποδηλάτων, η απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης, καθώς και να φροντίζει τη ασφάλεια των επιβατών.

Πάμε σε άλλα περιβαλλοντολογικά θέματα. Η πρώτη φωλιά χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 εντοπίστηκε στην παραλία του Γέρακα. Από εθελοντές του αρχαίων φυσικά, αυτό μάλιστα αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, η συγκεκριμένη φωλιά είναι η δεύτερη που βρέθηκε στην Ελλάδα για το 2026. Εντυπωσιακά είναι τα νέα από το νησί μας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής βροχερής πρωιγής έρευνας, αυτό λέγεται στην ανακοίνωση του Αρχαίλου, στην παραλία του Γέρακα οι εθελοντές εντόπισαν την πρώτη φωλιά της σεζόν και τη δεύτερη φωλιά συνολικά στην Ελλάδα για το 2026. Ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, μακάρι και φέτος να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την περίοδο οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Εχθές είχαμε, με συγχωρείτε, πέρυσι είχαν εντοπιστεί σε όλο την θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Λαγανά περί τις 1500 φωλιές. Hey,

ξεκινά σήμερα, κυρίες και κύριοι, το επιστημονικό συνέδριο ιχνηλατώντας την πνευματική πορεία της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Είναι το συνέδριο που επικεντρώνεται σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου, μία προσωπικότητα που άφησε έντονο αποτύπωμα στα γράμματα, στη λαογραφική έρευνα και στο φεμινιστικό κίνημα του 20ου αιώνα. Ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα, θα ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου. Επίσης πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις και στο Μουσείο Σολομού, όπως είναι η έκθεση τεκμηρίων σχετικά με τη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου, μαζί με φωτογραφικό υλικό, αλλά και το πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης και δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου, με τίτλο «Μία εικόνα, ένα παραμύθι», αποκαλύπτοντας τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Παράλληλα, την Κυριακή θα γίνει ξενάγηση περπατώντας τη Ζάκυνθο στην εποχή της. Τώρα, το συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ζακύνθου, το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ζακυνθίων, το Κέντρο Εκπαίδευσης και για το Περιβάλλον, την Αεροφορία Ζακύνθου, το Λύκειο των Ελληνίδων Ζακύνθου, η ΑΜΚΕ, Ζωοφόρος και η Εταιρεία Μελέτης Έρευνας και Παραγωγής Πολιτισμού, ο Πλατήφορος. Σήμερα λοιπόν, το απόγευμα 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο ξεκινάει το σπουδαίο αυτό συνέδριο, κάτι για το οποίο μας είχε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας η εκπαιδευτικός φιλόλογος κυρία Μαρία Άγριου.

Για να δούμε μια άλλη πολύ συγκινητική είδηση. Στο νοσοκομείο Μεταξά έπιασε δουλειά ο Ντίλαν. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας. Υποδέχτηκε το νοσοκομείο την Τρίτη τον Ντίλαν. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν ήδη από την πρώτη μέρα κέρδισε τις καρδιές των ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ στη χώρα μας, καθώς και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Αράντος Εφταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημοσίου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Τώρα, η πρώτη μέρα στη δουλειά για τον Ντίλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς και φροντίζουν όσους έχουν ανάγκη με πολύ μεγάλη φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς της ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου, προσφέροντας μια πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξενιασιάς και χαμόγελου μέσα από την μοναδική θεραπευτική δύναμη που δίνει η επαφή του ανθρώπου με τα ζώα.

Για πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποια προγνωστικά εδώ της τελευταίας στιγμής για την Eurovision. Ποια χώρα έκανε την ανατροπή και ποια ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, η εικόνα της κατάταξης σύμφωνα με τα τελευταία έτσι προγνωστικά παρουσιάζει σημαντικές ανακατατάξεις. Πρώτη στην κορυφή είναι η Φιλανδία. Παραμένει σταθερά στην κορυφή με ποσοστό 38%. Την ίδια στιγμή η Αυστραλία εμφανίζεται ψηλά, είναι απρόσμενη άνοδος Αυστραλίας στην κατάταξη, μπαίνοντας ξαφνικά σε υψηλές θέσεις. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία υποχωρεί οριακά χάνοντας μία μονάδα και διαμορφώνοντας το ποσοστό της στο 10% από το 11%. Παρά τη μικρή αυτή πτώση όμως, η θέση της παραμένει σταθερά υψηλή. Χωρίς ουσιαστική μεταβολή στη συνολική της εικόνα, ακολουθεί η Δανία στην τέταρτη και το Ισραήλ στην πέμπτη. Επίσης, σημαντική άνοδο καταγράφει η Ρουμανία, η οποία ανέβηκε στην έκτη θέση. Η Γαλλία υποχώρησε στην 7η. Εντυπωσιακή είναι και η πορεία της Βουλγαρίας, η οποία από την 5η, ήταν στην 8η. Ενώ πιο πίσω η Κύπρος, η οποία προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σημειώνει μια μικρή υποχώρηση και κατατάσσεται στην 16η θέση. Αυτά λοιπόν είναι τα προγνωστικά. Το Σάββατο το βράδυ είναι ο τελικός. Να δούμε αν θα επικρατήσει αυτή η σειρά ή θα υπάρχουν άλλες ανατροπές και ανακατατάξεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πρίσμα.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε όμως μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιθακιάς, κύριο Νίκο Γαρδέλη. Για να δούμε μαζί με τον πρόεδρο τι συζητήθηκε χτες και τι αποφασίστηκε. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να σας ακούσουμε τελικά πού καταλήξατε με την ΔΕΙΑΣ, με τον κύριο Τουρκάκη. Θα συνεχιστούν τα έργα ή θα σταματήσουν?
1: Ναι, θα σας πω. Καταρχάς έγινε μια καλή συζήτηση. Ο κύριος Τουρκάκης είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ήταν αρκετοί στην συγκέντρωση αυτή, ακριβώς τις ανάγκες που επέβαλαν αυτό το έργο και τις διαδικασίες που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Άκουσε τις ενστάσεις, τα παράπονα και τις παρατηρήσεις των επιχειρηματιών. Και τελικά η συζήτηση κατέληξε ότι θα προχωρήσει ο κ. Τουρκάκης. Μας ξεκαθάρισε καταρχάς ποιες περιοχές, σε ποιους δρόμους θα προχωρήσει, για να ξέρουμε και εμείς να είμαστε σίγουροι ποιες ακριβώς περιοχές είναι στο πρόγραμμα της ΔΕΙΑΣ να γίνει αγωγός. Μας ξεκαθάρισε αυτό και είπαμε ότι προχωράμε με τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει προσπάθεια μεγάλη να μην υπάρχει όχληση, και αν δούμε ότι σε κάποια σημεία δεν γίνεται, είναι αδύνατο δηλαδή να προχωρήσει το έργο, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα, θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ουσιαστικά ήταν το συμπέρασμα, ας το πούμε, της συζήτησης αυτής.
0: Να σας ρωτήσω κάτι με το Πόρτο Κούκλα εκεί στην περιοχή. Θα γίνει, θα συνεχιστεί κανονικά?
1: Ναι, εκεί στο Πόρτο Κούκλα θα συνεχιστεί. Βέβαια είναι ένα-δύο σημεία που ο δρόμος είναι πολύ στενός.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δούμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ δύσκολο εκεί. Αυτό θα μελετηθεί. Θα μελετηθεί τις επόμενες μέρες και αν δούμε ότι δεν μας παίρνει, ο κ. Τουρκάκη μου διαβεβαίωσε ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να η κίνηση και η όχληση που θα υπάρχει στους επιχειρηματίες, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, να είναι ελάχιστη.
0: Ναι. Πώς ήταν το κλίμα? Είδαμε και κάποια έτσι πλάνη, υπήρχε μία ένταση εκεί. Δεν είχε και μεγάλη όμως συμμετοχή, κύριε πρόεδρε. Βέβαια είναι, δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, δουλεύει
0: αυτή
1: ο κόσμος
0: την περίοδο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Φοβόμαστε και εμείς το θέμα της συμμετοχής. Πιστεύω ότι η συμμετοχή των επιχειρηματιών ήταν μεγάλη. Ήταν αρκετή, δηλαδή με τα δεδομένα της εποχής, με τα δεδομένα της περιοχής, έτσι. Υπήρχε ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με την άσφαλτο. Εντάξει, προχώρησαν εκεί τα εργοδοποίηση που γινόταν χτες, ρίχνατε άσφαλτο σε πολλά σημεία της περιοχής?
1: Ναι, ρίξαμε άσφαλτο σε πολλά σημεία, ρίξαμε 4-5 κυβικά άσφαλτο, αλλά είναι πάρα πολύ, καλύψαμε περίπου το 50% των αναγκών της Λιθακιάς και την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα, θα κάνουμε το υπόλοιπο 50%. Ήταν πολλές οι λακκούβες, σε αρκετές περιοχές τις κλείσαμε, μας μένει άλλη μια, ας το πούμε, άλλη μια προσπάθεια για να γίνει αυτό. Γιατί όπως σας έχω πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε, οι λακκούβες είναι πολλές. Πρώτον, διότι το δίκτυό μας, το οδικό δίκτυο, είναι παλιό. Και δεύτερον, γιατί ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βαρύς, οι βροχές, και δημιούργησαν πολλές λακκούβες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα τις έχουμε καλύψει όλες.
0: Ναι. Για το λιμανάκι τώρα, πάμε κάτω στο λιμανάκι της, όχι πριν το λιμανάκι, εκεί στον Άγιο Σώστη να πάμε. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με εκείνο το τυχείο, από την κακοκαιρία, τι γίνεται εκεί στην περιοχή?
1: Όπως έχουμε πει, το ένα σημείο που είχε πέσει και το αυτοκίνητο αποκαταστάθηκε. Το άλλο σημείο έγινε μια προσωρινή αποκατάσταση με κάποιο τσιμέντο, να υπάρχει κυκλοφορία φέτος, αλλά εκεί, επειδή είναι η ζημιά μεγάλη και επειδή είναι δύσκολο σημείο, όπως είπαμε, τρέχει η μελέτη, ούτως ώστε με το τέλος της τουριστικής περίοδου και συγκεκριμένα αρχές Οκτώβρη, έχουμε πει, να ξεκινήσουν εργασίες ώστε να φτιάξουμε ένα καλό τυχείο, το οποίο θα αντέχει πλέον τις καιρικές συνθήκες και δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Το να καταρρεύσει και να συμπαρασύρει και το δρόμο μαζί.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κάποιο καλό έργο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της,
0: ναι,
1: της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα, γενικά το κλίμα εντάξει, κάποια πράγματα έχουν δρομολογηθεί εκεί στην περιοχή σας μετά από μεγάλη επιμονή και υπομονή δικιά σας. Ναι, μπορώ, ναι, να πω, Πρόεδρε, όλο το χειμώνα συζητάμε αυτό το
1: ακριβώς,
0: θέμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Η καθαριότητα εκεί στην, είσαστε ευχαριστημένος, υπάρχουν
1: για
0: αρκετοί κάδοι.
1: Ναι, ναι, έχουμε. Πέρυσι πήραμε αρκετούς κάδους.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην έχουμε πρόβλημα με αυτό. Mm. Και γενικά αυτή τη στιγμή η καθαριότητα, η αποκομιδή γίνεται τακτικά και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι και στη συνέχεια, όλο το καλοκαίρι δηλαδή, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μένει να κανονίσουμε με τις δημοτικές υπηρεσίες είναι κάποια πεζή καθαριότητα που θα χρειαστούμε οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Όπως και πέρυσι μας είχαν δώσει για 2 μήνες, πιστεύω φέτος να έχουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Διάστημα πεζή καθαριότητα, διότι οι δρόμοι είναι πολλοί και δεν είναι ωραίο να υπάρχουν σκουπίδια χάμω.
0: Εντάξει,
1: από
0: θα πρέπει, για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει και οι επιχειρηματίες εκεί, ο καθένας από μόνος,
1: ναι,
0: του. Γιατί δεν φτάνει μόνο ο Δήμος, πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε το χώρο μας, όπως γίνεται και,
1: ναι,
0: στο εξωτερικό, μπροστά από το σπίτι μας και στην,
1: ναι,
0: επιχείρησή μας. Πρόεδρε, θα πρέπει οι ίδιοι να καθαρίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, κυρία Ποταμίτη, οι επιχειρηματίες, οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: μπορώ να πω ότι βοηθούν πάρα πολύ και στο θέμα της καθαριότητας και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βοηθούν οι περισσότεροι, έτσι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που, εντάξει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, αλλά γενικά έχουμε μια καλή συνεργασία με τους επιχειρηματίες, μας μεταφέρουν τα προβλήματά τους, μερικές φορές είναι αγανακτισμένοι, κατανοητό και αυτό, διότι έχουν επενδύσει χρήματα, υπάρχει αβεβαιότητα, και εμείς προσπαθούμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τον Δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους της περιοχής μας που έχουμε δύο πρόσωπα,
0: ναι,
1: στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Μαλούχο και τον κύριο Κώτη, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πιστεύω το έχετε καταλάβει.
0: Ναι.
1: Και
0: τώρα,
1: στο λιμανάκι,
0: βέβαια,
1: έχουμε καθαρίσει, έχουμε,
0: ναι,
1: κάνει και εκεί κάποια πράγματα, επεκτάθηκε η γραμμή του Αιγιαλού,
0: ναι,
1: θα μπει το Σιτράκ.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε λίγο την περιοχή, διότι η περιοχή έχει πολλά προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα βλέπω εδώ, Πρόεδρε, τις 12 σημαίες που έχει πάρει το νησί μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ο Αλικανάς, η Αλικές, η Άμπουλα, ο Γάιδαρος. Από τη δική σας περιοχή έχει μόνο 2 το Καλαμάκι. Πάμε,
1: ναι,
0: μετά Λίμνη Κεριού. Δηλαδή εκεί στην περιοχή του Αγίου Σώστη, εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχουν,
1: ναι,
0: βέβαια πολλές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στη Γαλάζια. Να το δείτε λίγο για του χρόνου. Γιατί και αυτό
1: το
0: σιτράκ που θα βάλετε
1: είναι. Το είχαμε,
0: ναι,
1: δει το την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά που είχαμε αναλάβει, αλλά υπήρχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η περιοχή έχει δυσκολίες, τις έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ πολυσύχναστη, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχει το πρόβλημα του δρόμου. Όμως τώρα με την αλλαγή της γραμμής του Γυαλού, πιστεύω ότι του χρόνου θα το διεκδικήσουμε σίγουρα.
0: Θα το διεκδικήσετε και εσείς, γιατί είναι κρίμα.
1: Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει για αυτό το,
0: ναι,
1: πράγμα. Και από εμάς, με τη συμπαράσταση βέβαια και των κατοίκων και των πολιτών, διότι αν δεν μπορεί να είναι αντίθετη σε αυτό το θέμα, πρέπει,
0: βέβαια,
1: να μας βοηθήσουν και αυτοί, να συνεργαστούν,
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Διότι πρέπει, η περιοχή μας έχει όμορφες παραλίες και ειδικά το Αγίου Σώστη, και είναι κρίμα να μην υπάρχει, είδα και εγώ τον κατάλογο και,
0: ναι,
1: λυπήθηκα, μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να είναι,
0: ναι,
1: θα ήθελα να είναι ο Άγιος Σώστης μέσα.
0: Του χρόνου. Λοιπόν,
1: του χρόνου. Του
0: ευχαριστούμε
1: χρόνου.
0: Πάρα πολύ. Πρόεδρε,
1: έγινε.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Και συνέχεια εκεί έχετε ακόμη πολλά θέματα. Γεια σας.
1: Έγινε,
0: να είστε
1: έγινε,
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. 92.

Ακούσαμε τον πρόεδρο της Λιθακιάς, τον κύριο Νίκο Γκαρδέλη, μας μίλησε για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χτες. Τα έργα που κάνει η ΔΕΙΑΣ θα συνεχίσουν κανονικά, απλά θα φροντίσει η επιχείρηση να μην δημιουργεί τόσο μεγάλο έτσι πρόβλημα και καθυστέρηση όταν ανοίγουν οι τομές στο δρόμο. Κοιτάτε τώρα να δω είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μία είδηση. Έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, στην Αχαΐα και στην Ηλία, στους εργάτες μάλλον γης που πηγαίνουν εκεί στην για καλλιέργειες, είναι η φράουλα τώρα αυτή η περίοδο, έχουν εντοπιστεί πολλά κρούσματα με φυματίωση. Έχει ξεσπάσει λοιπόν συναγερμός αυτές τους δύο νομούς για μια πιθανή ευρεία διασπορά φυματίωσης μετά τα ανησυχητικά πραγματικά ευρήματα από τους πρώτους ελέγχους σε επαφές αγροτών γης, οι οποίοι όλοι αυτοί νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λοιπόν, έγιναν τεστ μαντού σε στενές επαφές των νοσούντων και έδειξαν 10 θετικά δείγματα σε 13 άτομα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η επιχείρηση μαζικών ελέγχων από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΗ, που αναμένεται να επεκταθεί σε πάνω από 500 άτομα σε καταβλισμούς και χώρους διαμονής. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι θετικό μαντού δεν σημαίνει απαραίτητα ενεργή νόσο, αλλά ένδειξη επαφής με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης. Μάλλον ξέρουμε όλοι σε τι συνθήκες, άθλιες συνθήκες ζουν οι εργάτες γης που πηγαίνουν αυτή την περίοδο σε εκείνες τις περιοχές και βοηθούν στη συγκομιδή της φράουλας και άλλων έτσι προϊόντων. Δεν είναι ότι καλύτερο οι συνθήκες υγιεινής εκεί. Να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα έτσι της αυτής της έρευνας που κάνει και των εξετάσεων και των τεστ που κάνει ο ΕΟΔΗ εκεί.

0: είναι άνοιχτο.
1: Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε, 15, 16 και 17 Μαΐου, 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, και στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, το Επιστημονικό Συνέδριο για την Ζακυνθινή Λογία Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, ένα συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή 9 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου παρουσιάζεται η παράσταση «Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ζουπάνου. Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για ενήλικες. Και αυτό το τριήμερο και σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου είναι η τρίτη έκθεση καστικών τεχνών με τίτλο «Συνάντηση στη Ζάκυνθο με τα χρώματα της Επτανήσου». Η έναρξη θα γίνει απόψε στις 7 η ώρα, αύριο 5:30 με 6:30 στο θεατράκι του Λόφου Στράνη μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ ημέρα δράσης μαζί 2026 στη Ζάκυνθο με τη συμμετοχή 100 μαθητών και μαθητριών. Εγώ τώρα εδώ να προσθέσω ότι ελπίζω να έχει τοποθετηθεί ο φωτισμός εκεί. Αύριο Σάββατο και την Κυριακή 6:30 στο θεατράκι της πλατείας Σολομού η Ζάκυνθος χορεύει την παράσταση. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές από όλη την Ελλάδα. Και την Τρίτη 19 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου η θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετά η τάστρα» βασισμένο στο μυθιστόρισμα του Μενέλαο Λουντέμι θα δοθούν και πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία και η βραδινή παράσταση στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα, 9 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή. Καλημέρα Ζάκηθο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλές εκδηλώσεις και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Πηγαίνετε όπου μπορείτε, αν δεν μπορείτε να πάτε, μείνετε στο σπίτι με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας. Να είστε καλά, γεια σας, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μπορείς και φταίω Απρίλη σαν χτραδούλα μου. Μα κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύνεφουλα, σύνεφουλα.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: συνηθισμένο είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

μετά πέφτει απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά. Πώς μπορεί να κρατήσει.

λίγο έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Χρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου

μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptionally. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις.

0: κρίνεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

ξεψαν οι στιγμές του έρωτα, οι μαχαίριες. Εγώ θα τις αντέξω.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Runway! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.